0: επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. It's only

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: ώρα είναι 6.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital Tree.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ξύπνα τη Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MBM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σήμερα, βρε παιδιά. Τι ρυθμίζεις, τι γίνεται, ποιος σε παίρνει πρωί-πρωί?
1: Όχι, το βάλα στο silent. Ήρθα λίγο πιο αργά εδώ στο στούντιο. Αργοπορημένος.
0: Λιγάκι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Και
0: συμβαίνουν.
1: Προσπαθώ έτσι να οργανωθώ, να συντονιστώ. Κάτσε 98-2. 104-3. Okay,
0: συντονιστείτε.
1: Ναι. Νομίζω ναι, θα προσπαθήσουμε, θα το καταφέρουμε.
0: Το έχουμε, ρε παιδί μου, πάντα το έχουμε εμείς.
1: Θετική ενέργεια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Friday! Έλα! Έλα, πάμε, ρε παιδί,
0: παιδιά, έκλεισε η πρώτη εβδομάδα μας στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν πήραμε κανένα γλυκό, κάτι να τρατάρουμε εδώ τους συναδέλφους.
1: Ή ένα λουλούδι, κάτι. Ξέρω, δεν
0: εσύ
1: τρώγεται.
0: Εσύ έπρεπε να μου φέρεις λουλούδι.
1: Αλλά ναι. Μπορεί να μου αρέσουν και εμένα τα λουλούδια.
0: Θα σου φέρω, αγόρι μου.
1: Θα σου φέρω ένα φυτό, αγάπη μου.
0: Θα σου φέρω. Θες...
1: Αλλά,
0: μην
1: όχι,
0: αρχίσουμε.
1: Όχι, το φυτό είναι. Κοίτα, είναι για να αντέξεις το χρόνο. Γιατί τα λουλούδια στις 7-8 μέρες.
0: Πίστεψέ με, ό,τι φυτό μπει μέσα στο σπίτι μου, όχι χρόνο δεν αντέχει. Μαράνω, θα μαράνω και κάκτω εγώ.
1: Γιατί είμαι έτσι, ρε φίλε.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείς.
0: Δεν το έχω καθόλου. Κοίτα, δεν μ' αρέσουν τα ψεύτικα, οπότε ούτε ψεύτικο έχω μέσα στο σπίτι μου.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Οτιδήποτε αληθινό είναι έξω στην αυλή.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν κρατάει τίποτα μέσα στο σπίτι. Που θα το ποτίζω πολύ και θα σαπίζει. Ή που θα το ξεχνάω.
1: Τα φυτά να τάσα, πρέπει να τα βλέπεις σαν τα παιδιά σου.
0: Ισχύει αυτό που λες. Μια γειτόνισά μας στην Ελλάδα, ναι, κάθε πρωί που βγαίνει και ποτίζει, την παρακολουθήσαμε, την είδαμε, τους μιλάει και τα φυλάει μία-μία τη γλάστρα. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Κάθε πρωί τους μιλάει και τους δίνει φυλάκια. Σκύβει και τα φυλάει.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κάνει και με τους κάκτους αυτό.
0: Δεν ξέρω. Choice FM.

0: νομίζω ότι είναι.
1: Το φινάλε, έτσι.
0: Ναι, είναι. Άχου, πώς λέγεται.
1: Σαξόφωνο.
0: Αυτό.
1: Αυτό προσπαθούσες να πεις.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος του σαξοφόνου.
1: Και ήθελα τώρα να βγούμε και να πούμε, τώρα που συντονιστήκαμε και είμαστε ξύπνοι και όλα καλά.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάμε να το πάμε από την αρχή.
0: Πάμε!
1: Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι το Choice Breakfast εδώ στους 98,2 και 104,3. Μηνυματάκια καθημερινά σταθερά στο Viber στο 97,710,710. Και φυσικά δεχόμαστε και μηνυματάκια και στα social media μας. Άντι Παναγιώτου, Νάτι Τούρζα και Choice FM Cyprus φυσικά.
1: Ναι, και μια και το λες όλο αυτό. Να πούμε ότι σήμερα είναι Free Choice Friday. Άρα μας στέλνετε και τα μηνύματά σας για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.
0: Και κάτι είπαμε ότι θα κάνουμε σήμερα. Θέλω να δώσουμε μια πινελιά, να είναι λίγο ξεχωριστό.
1: Αυτό με τις αφιερώσεις.
0: Με τις αφιερώσεις.
1: Και γράψτε
0: μας, ναι, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Στείλτε μας και φωνητικό μήνυμα. Αν θέλετε, δεν είναι
1: απαραίτητο τώρα αυτό, ναι.
0: Ή τι σας θυμίζει αυτό το τραγούδι, για ποιο λόγο το αγαπάτε, αν το έχετε συνδέσει με κάποια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής σας. Έτσι, να τα δούμε λίγο, να ξέρουμε κι εμείς, έτσι, γιατί σας αρέσει αυτό το τραγούδι, τι σας θυμίζει.
1: Και όλο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι πάντα με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
0: Και για καύσιμα και για φόρτιση των οχημάτων σας, κατεβάζετε τώρα το MySita App, εξαργυρώνετε τα Stars, το Rewards και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Άρα, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710 για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Να χαιρετήσουμε τη Μάρο, τον Τίτο, τον Τζόρτζιαν, τον Χριστόδουλο, την Κριστίν. Καλημέρα στο Βασίλη. Και λέω να αρχίσουμε τις επιλογές τραγουδιών με ένα το οποίο παρουσιάσαμε αυτή την εβδομάδα από Email Angel. Είναι δική μου επιλογή.
0: Αυτό που μου άρεσε.
1: Αυτό είναι για να ξυπνήσουμε. Να κάνουμε λίγο το. Όλο αυτό για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Είναι και Παρασκευή. Αντιλαμβάνεσαι.

0: Let me talk to you. Εδώ είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Καλημέρα στην Ελευθερία που λέει ένα πολύ ωραίο.
1: Τι
0: που
1: λέει?
0: Αφορά σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Λέει I'm so powerful.
1: Mm-hmm.
0: Καθώς ένα αγαπημένο μου πρόσωπο πέρασε καρκίνο και βγαίνει νικητής μετά από την επέμβαση της Δευτέρας. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, θέλω να πω.
1: Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο νέο και πολύ ελπιδοφόρο.
0: Ναι,
1: όλα
0: ναι.
1: Καλά, Ελευθερία μου. Υγεία και μόνο υγεία και όλα τα καλά από εδώ και πέρα έτσι να σας έρχονται όπως εσείς επιθυμείτε.
0: Και συγχαρητήρια σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά που περνάει από όλο αυτό το μαρτύριο που δεν θα το θέλει κανείς και καταφέρνουν και βγαίνουν νικητές. Εμένα πάντα το μυαλό μου πάει στα παιδιά και έχουν όλη την αγάπη μας. Πάμε, ο Τζόρτζιαν είναι εδώ, μας χαιρετάει. Καλημέρα στη Στάλο, στη Βαλάντο. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710.
1: Και φυσικά πριν προχωρήσει διακόπτω για να ευχαριστήσω και τη Μάρο μου, το γλυκό μου αυτό το κορίτσι που μου έστειλε και διαδικτυακά λουλούδια.
0: Ναι.
1: Μόλις το είπα το έκανε. Μάρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου στέλνω μια τεράστια αγκαλιά έτσι. Οπ, αγκαλιάζω εγώ το μικρόφωνο.
0: Κατευθείαν σου έστειλε τα λουλούδια,
1: ναι.
0: Εδώ και είναι και ωραία λουλούδια. Πολύχρωμα.
1: Υπέροχα.
0: Ναι. Σ' αρέσουν τελικά τα λουλούδια ή όχι?
1: Όχι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια.
0: Και σ' αρέσει να έρχεται ο σύζυγος και να σου κάνει έκπληξη, ας πούμε?
1: Μ' αρέσει, ρε, εσύ. Μ' αρέσουν πολύ τα λουλούδια, αλλά γενικά λυπάμαι.
0: Mm.
1: Γιατί στεναχωριέμαι που άμα τα έχεις έτσι το βάζω μετά από λίγο μαραίνονται.
0: Ναι.
1: Προτιμώ να είναι.
0: Και αυτό που είπα και σχολίασα έχει να κάνει πιο πολύ με την κίνηση. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να τάσα να πάρει μόνη τη λουλούδια. Αλλά το έχουμε συνδέσει με κάτι ευχάριστο. Που καλό είναι να γίνεται και στους άντρες. Γιατί όχι δηλαδή?
1: Αχ,
0: δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα
1: τώρα.
0: Για πες.
1: Θα το πω, γιατί να μην το πω, δεν είναι κακό.
0: Να εκφράζεσαι, παιδί μου.
1: Παλιά, πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πολλά χρόνια πίσω. Πήγαινα σχολείο. Ένας συμμαθητής μου, δεν θα πω το όνομα.
0: Παίζει ρόλο αυτό, δεν...
1: Κάθε φορά που σχολάγαμε, ξέρω εγώ, μπορεί να ανέβει best of και να το δει.
0: Θα δει ο συμμαθητή σου πριν 200 χρόνια.
1: Είμαστε,
0: από την Ελλάδα.
1: Ακολουθιόμαστε στα social και τα καλά να είναι το παιδί όπου να είναι.
0: Να μου τον δείξει, να δω αν είναι καλό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Σε κάθε σχόλασμα, παιδιά, μου κόβε ένα λουλούδι και μου το προσέφερε.
0: Πόρε, φίλε. Είχε μεγάλη καψούρα ο άνθρωπος.
1: Πολύ ρομαντικός ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι
0: τελικά
1: έμεινε.
0: Έτσι έμεινε. Εκεί. Με το λουλούδι στο χέρι.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στο

0: Damiano David, the first time, στο μισάωρο μετά τις 7, εδώ στον Choice FM. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου. On this day,
1: on this day. Με αγχώνει αυτό το ηχητικό. Νομίζω ότι πάμε πόλεμο. Πάμε πόλεμο. Χρόνια πολλά λέμε σήμερα, παιδιά, στον Άνθιμο, στην Ερμιόνη, στον Μωυσή και στον Αρών.
0: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Τάικβοντο. Πολύ σημαντική ημέρα.
1: Γιατί αγαπάμε και εσύ,
0: προερχόμαστε από οικογένεια Τάικβοντο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι και η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας.
1: Μάλιστα, πάμε στο 1682 που ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη

0: σαν σήμερα γεννήθηκε το 1981 ανάμεσα σε πολλές γυναίκες που γεννήθηκαν και άντρες, η Beyoncé, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
1: Happy birthday!
0: Σε λίγο θα έχουμε τραγούδι για την Beyoncé, αλλά και για μια φίλη μας που γιορτάζει σήμερα. On this day.
2: Αμέσως μετά, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Lemesos, be one of the best.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO, Lemesos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
8: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
7: Πεπερώνει πίτσα.
8: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
7: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
8: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
7: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
8: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
7: Παραγγελίες στο 2535-0735
8: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Taste εδώ στον Choice FM, κάπου στο 20 λεπτό πριν από τις 8. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
1: Έφαγα λίγο πότεμα και φούσκωσα.
0: Τι μας ενδιαφέρει τώρα αυτό?
1: Έλα, δεν πήρα να σε, γι' αυτό την άκουσε ο κόσμος. Έπρεπε να ενημερώσω.
0: Για την ακρίβεια, λογικά δεν θα μπορείς να μιλήσεις τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί άμα τρως και μετά πας να βγεις να μιλήσεις, δεν δουλεύει σωστά το διάφραγμα και.
1: Όντως.
0: Βγαίνουν παράλληλα και άλλα εφέ ενδεχομένως.
1: Όχι, δεν θα κάνω. Όχι, εγώ δεν το παθαίνω αυτό. Να το παθαίνεις μόνο εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματα, γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι, ας πούμε, η Στάλο που λέει: ευχηθείτε μου και εμένα που ήταν τα μπέρθντέι μου την Τετάρτη. Με πήγε ο αντρούλης μου τριήμερο και έγραψα απουσία.
1: Α, περάσατε όμορφα, Στάλο μου. Χρόνια σου πολλά πρώτα απ' όλα. Φαντάζομαι περάσατε εκπληκτικά, έτσι. Μια χαρά ο husband.
0: Είδε τον αντρούλη.
1: Μπράβο.
0: Και νομίζω, για να μην το καθυστερήσουμε, να πάμε στην αφιέρωση, γιατί σήμερα επιλέγετε και τραγούδια στο Viber στο 97 710 710, και αν θέλετε μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα αφιέρωσης ή ένα φωνητικό αφιέρωσης. Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά στη Μάρο.
1: Μάρο μου, χρόνια σου πολλά, χρόνια καλά, χρόνια όμορφα, γεμάτα υγεία.
0: Και ξέρεις τώρα τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Ήρθε η Μάρο και μας είπε ότι έχει σήμερα,
1: ναι,
0: γενέθλια μαζί με την Beyoncé. Μήπως ακούσουμε κανένα τραγούδι? Που το σκεφτόμασταν ούτως ή άλλως λόγω του σαν σήμερα.
1: Σωστά.
0: Αλλά μας στέλνει και στο καπάκι και λέει: και ο Χάρης Παπαθεοχάρους έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
1: Το δικό μας το παιδί.
0: Ένας είναι ο Χάρης Παπαθεοχάρους.
1: Ναι, λέω, το δικό μας το παιδί.
0: Γνωστός, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Χρόνια πολλά και στο Χάρη μας.
0: Το αφιερώνουμε και του Χάρη αυτό το τραγούδι. Beyoncé featuring Jay-Z, Crazy in Love. Χάρη, εάν ακούς, στείλε ένα γλυκάκι. Κάτι.
1: Και εντάξει, δεν είναι. Μιας και το ανέβασε και το δημοσιοποίησε, να ευχηθούμε και με το καλό. Με, ναι, τη θεογνωσία, γιατί του περιμένουμε, ναι, το πρώτο του παιδάκι.
0: Και τώρα έχουν και γεννητούρια σε κάποια φάση. Μπράβο. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, τα καλά.

0: 10 πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM. Τέτοια συμβαίνουν όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Όχι μεταξύ μας, αλλά με τους
1: οι
0: ανθρώπους.
1: Οι αντιπαραθέσεις είναι στον εγκεφαλό σου. Αχα. Έχω να πω εγώ.
0: Μου στείλε μήνυμα και μου λέει, τώρα είχαμε εδώ μια διαφωνία και μου λέει, δεν κλείνουμε τα τηλέφωνα μπροστά από άλλους.
1: Πολύ καλά σου λέει.
0: Καλά, τι σχέση έχει άμα κλείνουμε τα τηλέφωνα μπροστά από άλλους?
1: Κάτι χτυπάει.
0: Ναι.
1: Απάντα.
0: Παίρνω πίσω.
1: Κοίταξε να δεις. Α, εσύ παίρνεις πίσω. Κοίταξε να δεις. Εδώ έχεις άδικο.
0: Α, έχω άδικο.
1: Όχι, έχεις άδικο. Έλα, δεν είναι ωραίες συμπεριφορές αυτές. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Σιγά, μωρή, έκλεισα ένα τηλέφωνο.
1: Δεν είναι ωραίο, ρε.
0: Πού δεν είναι ωραίο?
1: Πώς με εκνευρίζει να μου το κάνουν αυτό.
0: Και εμένα.
1: Μη σε πάρω. Εσύ το κάνεις όμως.
0: Πολλές φορές κάνει το ίδιο. Εντάξει.
1: Να σου πω, συνέλθετε έτσι.
0: Ναι, με μου κάνεις έτσι το δάχτυλο.
1: Συνέλθετε και δύο.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση τώρα εδώ με τα οικογενειακά μας και πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω, μιλώντας για οικογενειακά.
1: Ναι.
0: Δεν ταιριάζει, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα το ταιριάξουμε εμείς.
0: Έγινε μια κουβέντα που αφορά σε εκείνα τα βίντεο που δημιουργεί κάποιος από Κύπρο μεριά με τον Ρίκο Ντομαπούρο από το Βουράδε Γειτόνι.
1: Ναι.
0: Τα έχεις δει, είναι το It's AI Studio.
1: Με το Clap.
0: Ναι, που κάνει.
1: Χαστουκίζει.
0: Που χαστουκίζει τον Νίκο Αναστασιάδη, ναι. Διάφορους πολιτικούς κτλ.
1: Είναι πάρα πολύ πιστικό εδώ μεταξύ, σαν AI.
0: Είναι
1: αυτό,
0: εξαιρετικό AI.
1: Είναι απίστευτο.
0: Θέλω να σας μεταφέρω λίγο την εξέλιξη αυτής της κουβέντας. Γιατί κάνανε ρεπορτάζ σε πρωινή εκπομπή του Σίγμα, εν πάση περιπτώσει, και βγάλανε τον κύριο Ζένιο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος και, δεν το πήρε καθόλου καλά γενικά, να σου πω αυτό. Στην αρχή μάλιστα ο δημοσιογράφος έκανε την παρουσίαση, το έδειξε και ήταν έτσι λίγο τραλαλά τραλαλό, αλλά τον γύρωσε ο κύριος Ζένιος, γιατί είπε ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό, θεωρεί ότι είναι πρόβλημα γιατί τον αντιμετωπίζουν περίεργα. Έχει, λέει, κόσμο που δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι AI, ναι. Και ότι δεν συμμερίζεται, λέει, το ότι πήγε να χαστουκίσει τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον άλλον, γιατί ο ίδιος λέει ότι ήταν στην Αγγλία και γενικά δεν ασχολείται με τα πολιτικά μέχρι σήμερα, αυτό το τόνισε, που εντάξει και να ασχολιόταν δεν παίζει ρόλο, γιατί πάλι η άποψη του ότι δεν είναι σωστό που γίνεται αυτό το βίντεο στέκει, δηλαδή είναι δικαίωμά του, γιατί είναι ένας χαρακτήρας
1: του, γιατί,
0: που υποδίθηκε.
1: Αφορά τον εαυτό του.
0: Ναι. Και τον πιστεύω που λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι πήγε, έκανε, ας πούμε, αυτό το γύρισμα ή τέλος πάντων ότι.
1: Μπορεί και να υπάρχουν
0: είναι
1: όντως, σε μια μερίδα κόσμου να πιστεύει ότι είναι αληθινό. Το θέμα είναι ότι είπαμε, άντε βρήκαμε το AI και το χρησιμοποιούμε αλόγιστα και ανεξέλεγκτα. Και ρωτώ, για να φτιάξεις κάτι, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε, και να το ανεβάσεις στο διαδίκτυο που δεν αφορά εσένα και δεν έχει το πρόσωπό σου και χρησιμοποιείς άλλο πρόσωπο, ας είναι της επικαιρότητας, ας είναι διάσημο, celebrity, οτιδήποτε, ποιος σου δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Ναι, κανονικά το AI έπρεπε να βάλει και ένα block, δηλαδή πολλές φορές.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν σε αφήνει να δημιουργήσεις με πολύ διάσημο τέτοιο βίντεο. Εντάξει, το συγκεκριμένο αφορά χαρακτήρα που δεν θα ξέρει το AI ότι είναι, ναι, Κύπριος ηθοποιός. Πολύ γνωστή σειρά.
1: Θέλω να πω ότι και σε αυτό, ναι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, ένα μέτρο, κάτι.
0: Βεβαίως, απ' την άλλη, θυμάσαι την χθεσινή ιστορία με τη γυναίκα που την πάτησε στην Πάτρα.
1: Και αυτό, χθες, βέβαια. Ήταν, ναι, την Νικολίνα, Νικολίτσα. Ναι.
0: Η Νικολίτσα που νόμιζε ότι μιλούσε στον Κριστιάνο Ρονάλτο.
1: Και του έδωσε το κατοστάρικο.
0: Ακριβώς. Σωστά τα λες αυτά που λες και το θέτεις. Θέλω να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, γιατί το έψαξα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λέγοντάς σας ότι στην συγκεκριμένη εκπομπή του Σίγμα βγήκε στη συνέχεια ο δημιουργός του βίντεο.
1: Α, βγήκε. Μίλησε.
0: Ανώνυμα, δεν είπαν το όνομά του,
1: ναι.
0: Είπε ο άνθρωπος ότι είναι μια ομάδα, απολογήθηκε κατευθείαν με τη μία, εξήγησε ότι ήταν καθαρά χιουμοριστικό, καταλαβαίνω πώς το εννοεί, αλλά μιλήσανε και λίγο μεταξύ τους, υποστήριξε ξανά τη θέση ο Ζένιος ότι δεν είναι σωστό αυτό που έγινε και ότι δεν ερωτήθηκε και
1: αυτό πήρα να σου πω, δηλαδή εγώ είμαι ένας δημιουργός, δεν, ναι, θα ήταν το σωστό, ας πούμε, πώς είναι η Κύπρος, γιατί για Κύπρια θα κάνεις, να βρεις έναν τρόπο να επικοινωνείς μαζί, να πεις, ξέρεις κάτι, έχω μια ιδέα, θα ήθελα να φτιάξω αυτό. Μπορώ να το κάνω.
0: Δεν πέρασε το μυαλό του, γιατί ο Ρίκος ο Μαπουρός είναι μια cult ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο αυτή η εποχή ήταν καθαρά χιουμοριστικό.
1: Δεν το ξέρω, γι' αυτό με βλέπει και δεν.
0: Ναι, χιουμοριστικό ναι. ρόλο. Ο Κύπριο, ο λίγο βαρύ.
1: Α, ήταν έτσι και σε ρόλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Άρα έχει ένα νόημα, α πούμε, εντό εισαγωγικών.
1: Νόμιζα ότι πήρε τον άνθρωπο και τον έκανε ότι έκανε αυτή την πράξη, α πούμε.
0: Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Χειροδικία.
0: Ναι, ναι. Είπαν ότι θα ανταλλάξουν τηλέφωνα. Θα δώσει η παραγωγή το τηλέφωνο του κυρίου Ζένιου στον δημιουργό για να μιλήσουν, γιατί ο κύριος Ζένιος σκέφτεται και θέλει να πάει δικαστικός.
1: Α, είναι τόσο, έχει ναι. προχωρήσει. Μάλιστα.
0: Δεν ήταν τσακωμός στον αέρα,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, λέει και ο δημοσιογράφος, στεναχωριέμαι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αλλά νομίζω επιμένει και μένει στη θέση του να προχωρήσει σε αγωγή. Τα δούμε
1: είναι
0: πώς
1: αυτό που λέμε
0: αυτό.
1: Ότι κάθε δράση έχει και μία αντίδραση.
0: Πω ρε φίλε, τι είπες τώρα, είναι αγαπημένο
1: ναι,
0: μου.
1: Κάθε δράση έχει και μία αντίδραση.
0: Όχι, όχι, το ξέρω ως
1: ναι.
0: ατάκα και ως θεωρία. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς, λέω πάντα, έχει κάποιες επιλογές. Ενδεχομένως, όχι πάντα, δεν έχεις πάντα επιλογές, αλλά έχεις κάποιες επιλογές. Άρα, επιλέγοντας την πόρτα νούμερο 2, έχει την αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει
1: ναι.
0: να είσαι και υπεύθυνος.
1: Μα πάντα πρέπει να είσαι υπεύθυνος των πράξεών σου.
0: Α.
1: Όχι κάνουμε κάτι και μετά κουνάμε το άσπρο το μαντιλάκι και bye bye.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Lady Gaga, Doechii, Runaway και bye bye. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only. No matter what. No matter what. You got.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
4: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at The Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
9: Mud Racer.
8: Καμικάζι Slide.
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Die, die.
1: Είναι αγαπημένο τραγούδι των παιδιών μου το συγκεκριμένο και ξέρουν όλο το χορευτικό.
0: Είναι αυτό που μόλις ανέφερες.
1: Die, die.
0: Κάνει χαμό το τραγούδι. Είναι από τα τραγούδια που επικράτησαν. Γενικά η αλήθεια τη Σακίρα επικρατούν όταν έχουν να κάνουν και με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Είναι και ωραίο κομμάτι όπως και να έχει.
0: Γιατί έχει παράδοση. Όχι, μ' αρέσει.
1: Α, γιατί έκανες περίεργη φάτσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ενώ το σκέφτομαι λίγο. Και η αλήθεια έχει παράδοση με τα anthems του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου η Σακίρα.
1: Ναι.
0: Το έχει ξανακάνει. Δηλαδή και το Waka Waka επικράτησε.
1: Πολύ ωραία.
0: Και
1: έμεινε
0: στην
1: ναι.
0: επικαιρότητα. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είχα πρόσφατα γάμο και μου το ζήτησαν και όλες οι γυναίκες εκεί που ήταν.
1: Πες μου ότι κάναν το χορευτικό.
0: Οργανωμένα κανονικά στην πίστα.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν υπέροχο. Μπορεί να έχω το βίντεο, δεν ξέρω.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, για άλλη μια καλημέρα, καλώς ορίσατε. Είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Και φυσικά δεν θέλω να μας ξεχνάτε ότι τρέχει μεγάλη κλήρωση εδώ τώρα τον Σεπτέμβρη που διανύουμε αυτό το μήνα. Είμαστε στις αρχές ακόμα. Διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ κάθε μία για καύσιμα και φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Κατεβάζετε το MyCita App, πολύ απλό βήμα, εξαργυρώνετε τα stars και διεκδικείτε αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Ναι, 2.000
1: ευρώ. Ευρών είπα πριν, το ξέρω. Απλά το προσπέρασα, είδες. Συνέχισα τη ροή του
0: για χιλιοστή φορά, ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου
0: τι παθαίνεις, παιδί μου, με το ευρών.
1: Δεν ξέρω, είναι γλώσσα. Δεν ξέρω.
0: Θα πούμε το ευρώ, ευρωνάκι.
1: 2.000 ευρώ.
0: 2.000.
1: 2.000. Το νόημα το πιάσατε, αγάπες.
0: You had
1: το
0: one job, ρε. One job.
1: No, το πιάσατε το νόημα. Job. Τα χιλιάρικα είναι 2.000.
0: Έτσι.
1: Αυτό κρατήστε.
0: Είναι πολλά τα χιλιάρικα. Λοιπόν, θες να πάμε σε quiz of the day διαφορετικό, άλλο παιχνίδι σήμερα.
1: Oh, θα καεί ο εγκέφαλός μου. Άντε, ρίχτω.
0: Να το ανακοινώσω.
1: Ναι.
0: Quiz of the day. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι «Βρες το τραγούδι». Είναι πολύ ωραίο όμως.
1: Κουράστηκα να βρίσκω.
0: Δες τώρα πώς είναι το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι.
0: Πήραμε ένα αγγλικό τραγούδι και το κάναμε στα ελληνικά.
1: Α, το κάνει όλο και χειρότερο γίνεται,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Και θα απαγγείλω και θα πρέπει οι ακροατές μας να βρουν το τραγούδι. Οκ. Okay?
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Ήταν μια γρήγορη μηχανή. Κρατούσε το μοτέρ της καθαρό. Ήταν η καλύτερη γυναίκα που είδα ποτέ μου. Είχε μάτια δίχως βλέμμα που δεν μου έλεγαν ψέματα. Με άφηνε λιπόθυμο με εκείνα τα αμερικάνικα μπούτια.
1: Τρέχα γύρευε. Το μπούτι πώς είναι στα αγγλικά?
0: Θάι.
1: Να.
0: Τι, να μην
1: δεν
0: το ξέρω
1: αλλάζει,
0: το μπούτι.
1: Ξέρω, εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το σκεφτούμε άντι μας και θα σου πούμε 97-10 τα μηνυματάκια σας να βρείτε το αυτό υπέροχο, αυτό τραγούδι που ακούσατε το στίχο στο ελληνικό. Αλλά εμείς το θέλουμε αγγλικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, θέλουμε να μας πούνε ποιος καλλιτέχνης είναι και ποιο είναι το τραγούδι. Στο Viber στο 97-710-710.
1: Παιδιά.
0: Σου έρχεται κάτι?
1: Παιδιά.
0: Τι.
1: Μ' ακούτε? Βγάλτε με άσπρο πρόσωπο, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω.
0: Δεν θα το βρεις, η αλήθεια.
1: Ξέρω.
0: Δεν είναι και του καιρού σου. Άντε, έδωσε για ένα στοιχείο. Δεν είναι ακριβώς του καιρού σου. Είναι λίγο πιο μπαμπάλαιο. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και θα δώσουμε και άλλες βοήθειες στη συνέχεια. Μηνύματα στο Viper.
1: Το είπαμε. 97-710-710.
0: Θέλω να έχουμε συμμετοχή γι' αυτό. Για να σε βγάλουν ασπροπρόσωποι.
1: Quiz of the day.

0: Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Και μιλήσαμε προηγουμένως για την κουβέντα με το AI και το Ρίκοντο Μάπουρον, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Και τώρα θέλω να παραμείνουμε στο AI για να εξηγήσουμε πόσο πιο εύκολο, πόσο πιο εύκολη είναι η ζωή μας με το AI. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν θα αναφέρω καθόλου brand αυτοκινήτου. Δεν σου το είπα προηγουμένως, ξέχασα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα χθες. Αυτό το συγκεκριμένο brand του αυτοκινήτου που έχω, πολλές φορές παθαίνει πρόβλημα με το κλειδί, εννοώντας ότι νομίζει το αυτοκίνητο ότι άφησε το κλειδί μέσα, με αποτέλεσμα να μην δουλεύει το central locking. Δηλαδή, μπορώ να το ξεκινήσω, μπορώ να το σταματήσω, μπορώ να βγω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν δουλεύει το central locking και δεν έχει να κάνει με το τηλεχειριστήριο.
1: Okay. Έχει να κάνει
0: κλειδί.
1: Με το κλειδί.
0: Ναι, νομίζει το αυτοκίνητο ότι,
1: είναι
0: πάνω το κλειδί.
1: Ναι.
0: Βρήκα έναν άνθρωπο που θα πρέπει να το δουλέψει εκεί. Πρέπει να δουλέψει τώρα, δεν ξέρω πώς λέγεται κιόλας. Εκεί που μπαίνει το κλειδί, το.
1: Η εισδοχή.
0: Η εισδοχή.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι με ραντεβού και πρέπει να το πάω την Πέμπτη. Τώρα το αφηγείτε. Εγώ δεν μπορώ να το αφήνω ξεκλείδωτο. Ειδικά όταν έχω μέσα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και το έψαξα με το ChatGPT.
1: Και σου είπε τρόπους να το κλειδώνεις.
0: Εσύ ήξερες λοιπόν ότι σε κάθε πόρτα, δεν ξέρω αν ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα, υπάρχει εκεί που είναι ο μηχανισμός που κλείνει η πόρτα,
1: ναι,
0: μία μικρή εισδοχή όπου μπαίνει το κλειδί και μπορείς να το γυρίσεις manual και να κλείσεις την κάθε πόρτα ξεχωριστά? Δεν το ήξερες.
1: Παλιά τα αυτοκίνητα όλα ήταν έτσι. Κάποια πιο καινούργια αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: είχαν και την κλειδονιά αυτή. Συν είχαν το manual, το telecontrol.
0: Δεν μιλάμε, δεν έχει κλειδαριά. Έχεις μόνο στην θέση του οδηγού.
1: Ναι.
0: Που εγώ τώρα, άμα γυρίσω το κλειδί, α, δεν σας το ανέφερα αυτό, δεν κλειδώνει πάλι όλο. Δεν δουλεύει το central locking.
1: Ναι.
0: Δεν μου κλειδώνει.
1: Ναι.
0: Μου κλειδώνει μόνο την πόρτα του οδηγού.
1: Ναι.
0: Άρα μου απομένουν τρεις πόρτες ανοιχτές.
1: Okay.
0: Και τι κάνεις? Ανοίγεις την πόρτα,
1: ναι,
0: και εκεί που είναι μηχανισμός μέσα,
1: α, μέσα
0: για να κλείνει,
1: την πόρτα,
0: έχει μία μικρή εισδοχή.
1: Ναι.
0: Όπου με το κλειδί γυρνάει, σαν να γυρνάς μια βίδα.
1: Okay. Θα με αναγκάσει να πάμε τώρα στο αυτοκίνητό μου να δω αν το έχω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το έχουν όλα τα αυτοκίνητα. Και σου κλειδώνει την πόρτα. Θα μου πείτε, δεν το ήξερες? Όχι, εγώ
1: εσένα
0: το έμαθα.
1: Εσένα το έχει όμως, πήγες τσέκαρες.
0: Ναι, τώρα έχω κλειδώσει τις πόρτες με αυτόν τον τρόπο. Γιατί την Πέμπτη είναι το ραντεβού μου και πρέπει κάθε φορά που σταματάω.
1: Πάμε και στο δικό μου.
0: Να κλειδώνω μία-μία τις πόρτες.
1: Από ένα μεταξύ. Το αυτοκίνητό σου θα σου βγάλει και τίποτα άλλο. Θα ανεβάσει και πυρετό όπως πάει. Ένα-ένα τα βγάζει το αυτοκίνητό σου.
0: Το πιο πιθανό, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι το επόμενο. Ας πούμε, μπορεί να έχει COVID και να μην το ξέρω. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: γήπεδο. Yes. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.6.

0: Αυτό έπρεπε να βγει στον αέρα, η αλήθεια να λέγεται. Γιατί έτσι στο ξεκάρφω το ακούω μία τύπησα να κάνει
1: Μιλώ!
0: Και να κάνει και τα χέρια, τώρα δεν έχετε εικόνα.
1: Και
0: το λέμε ξανά.
1: Το μικρόφωνο έχει χάρη που έχουμε κόκκινο λαμπάκι και το πήρα χαμπάρι.
0: Ναι, μπράβο! Αν μη τι άλλο ξέρει το κόκκινο λαμπάκι, συγχαρητήρια. Δεν θα μείνει ποτέ χωρίς εργασία.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό

0: ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
3: Τον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cheetah Vision όπως αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cheetah. Cheetah Vision. Ένα με σένα.
1: Cheetah Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Fusion, κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 9, εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. 2.000 ευρώ σε καύσιμα, αυτό είναι το δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια. Με τις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου των ΣΥΤΑ Rewards, διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία.
1: Κατεβάστε τώρα το My ΣΥΤΑ App, εξαργυρώστε τα stars και διεκδικήστε αυτό το μεγάλο δώρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Τι έχουμε τώρα στην ατζέντα?
1: Περίμενε, κάτσε, γιατί είμαι πιο... Περίμενε, μόλις μπήκα θα σε πάω. Περίμενε, κάτσε να τα ανοίξω.
0: Στο
1: μεταξύ,
0: ήρθε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και κλείνει και την πόρτα δύο φορές για να το ακούσουμε λίγο πιο
1: παραστατικά. Όχι, κάτι έπαθε η πόρτα μας.
0: Τι έπαθε, θα τη φτιάξουμε
1: κι αυτήν.
0: Όπως το αυτοκίνητο, κάτσε να πάω να δω.
1: Όχι, άστινα τώρα, θα τη φτιάξεις. Κάτι μου έκανε εκεί και σκάλωσε. Κλείσε λίγο να δεις. Δεν το ακούσα αυτό το κλουτς. Το άκουσες, κάτι είχε.
0: Ναι, άκουσα το κλουτς και κατάλαβα κατευθείαν.
1: Σας πηγαίνω τώρα, αφήνουμε το κλουτς της πόρτας.
0: Δυο πόρτες έχει η ζωή.
1: Λάδωμα πρέπει να θέλει.
0: Α, και εμείς.
1: Λοιπόν, σας πηγαίνω σε 9 παράξενες ιαπωνικές συνήθειες που μπορεί, λέει, σε εμάς να φαίνονται παράξενες, αλλά άμα τις δοκιμάσουμε, πιάνουν τόπο. Λοιπόν, okay. Θα σου πω κάποιες από αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές. Και νομίζω θα μου πεις ποιες σου φαίνονται περίεργες, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να τις εφαρμόσουμε και από τώρα ίσως κάποιες.
0: Θα κάνω τον σχολιασμό εγώ.
1: Λοιπόν, πρώτα μπορούμε να μιλάμε στο σώμα μας, γιατί το σώμα μας πάντα μας ακούει. Παράδειγμα, σε ενοχλεί κάτι στο στομάχι σου, σε πονάει, θα το ρωτήσεις. Τι νιώθεις, γιατί πονάς, γιατί, τι θέλεις.
0: Το σώμα μου.
1: Ναι, το στομάχι σου, ας πούμε σε πονάει το στομάχι σου ή το στήθος σου ή ο λαιμός σου, θα το ρωτήσεις. Τι σου έχει συμβεί, γιατί πονάς, τι θες να κάνω για να σε ανακουφίσω.
0: Αστείευεσαι έτσι.
1: Όχι, θα μιλάς στο σώμα σου.
0: Οκ, ναι, τι άλλο.
1: Προχωράμε. Λέει, ακούγεται παράξενο, αλλά λειτουργεί.
0: Επιμένουνε. Τι έπαθες, καλό μου πόδι, γιατί είσαι κουτσό, γιατί δεν μπορείς να πας κανονικά, περπάτησε λίγο.
1: Πριν αφήσεις κάτι πίσω σου, είτε ναι, είναι μια σχέση, κάποιον άνθρωπο, μια φιλία, μια δουλειά, οτιδήποτε, πάντα θα ευχαριστήσεις το σύμπαν που έφτασε αυτή τη στιγμή και μένει αυτό πίσω, γιατί... Για κάποιο λόγο γίνεται.
0: Μα άμα δεν χωνεύω αυτό το άτομο πλέον.
1: Θα ευχαριστήσεις το σύμπαν.
0: Α, θα κάνω.
1: Γενικά θα λες ευχαριστώ. Γιατί σύμπαν, ό,τι τελειώνει, τελειώνει για κάποιο λόγο και έρχεται κάτι πιο όμορφο.
0: Να το θυμάσαι όταν τελειώσει αυτή η συνεργασία.
1: Γράψε αυτό που θέλεις και αυτό που επιθυμείς και αυτό που ποθείς σε ένα φύλλο δάφνης. Αυτό που βάζουμε και εμείς στις φακές.
0: Α, καλά, η Madame Zaira, ναι.
1: Εντάξει. Ο εγκέφαλος, λέει, αγαπά τις τελετουργίες και άμα κάψεις ένα φύλλο δάφνης είναι πολύ καταπραϊντικό.
0: Παιδί μου, αυτά είναι του σατανά.
1: Και προσελκύει πολύ, λέει, τα
0: που
1: θετικά
0: κάτσω,
1: μηνύματα.
0: Που θα κάνω μαύρη μαγεία.
1: Γράφεις την επιθυμία σου και στο φύλλο δάφνης και χαλαρώνει ο εγκέφαλος και θα πραγματοποιηθεί και αυτό που θέλεις.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Τη Δευτέρα θα φέρω φύλλα δάφνης.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ. Για να τα μασίσουμε κιόλας.
1: Όχι, το κες.
0: Α.
1: Θα βγούμε έξω από το στούντιο όμως και θα βαράνε εδώ πέρα τις σιρήνες.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πλύνε τα χέρια σου. Αυτό θα το εφαρμόσω. Μου φαίνεται πολύ τέτοιο. Πλύνε
0: τα χέρια σου. Είναι
1: υπέροχα. Πλύνε τα χέρια σου αφού περάσεις χρόνο με κάποιον που σου απορροφά ενέργεια ή νιώθεις ότι έχει αρνητική ενέργεια αυτός.
0: Ω, κάθε μέρα
1: τα πλένω
0: τα χέρια μου.
1: Εγώ τα πλένω.
0: Με το που φεύγω από το στούντιο θα τα πλένω.
1: Αν φεύγεις από μια συζήτηση νιώθοντας μεγαλύτερη. Για μένα λες τώρα, αλλά το προσπερνάω. Προσπαθώ να πω το άρθρο. Αν φεύγεις, λέει, από μια συζήτηση που έχεις νευριάσει, σου έχει μεταδώσει αρνητική ενέργεια, πλύνει τα χέρια σου και όλα θα μπουν στη θέση
0: του. Το καταλάβαμε αυτό, γιατί το επαναλαμβάνεις τώρα.
1: Α, το είπα, το ξαναείπα.
0: Ναι, τώρα πριν λίγο για τα χέρια.
1: Μίλησε δυνατά στο μελλοντικό σου εαυτό, στον 10 χρόνια εαυτό σου.
0: Να μου κάνεις καλά. Το έχω δει αυτό.
1: Τι παρένθεση. Χρειάζεται να κάνω σήμερα, λες τον εαυτό σου, για να είσαι ικανοποιημένος 10 χρόνια μετά.
0: Κυρία, παρένθεση.
1: Ναι.
0: Έχω δει ένα πολύ ωραίο βίντεο.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας τύπος που ηχογράφησε τον εαυτό του το 2016.
1: Ναι.
0: Και μετά το 2026, τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και έτσι όπως ηχογράφησε τον εαυτό του, κάνει κάποια ερωτήματα και απαντάει ο τωρινός εαυτός του. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα. Κάικα.
0: Παιδί μου, είναι τώρα το 2026.
1: Δεν έλεγε, ας πούμε, ξέρεις κάτι, σε 10 χρόνια θέλω να έχω παντρευτεί, να έχω αγοράσει σπίτι. Δεν ήταν τέτοιο.
0: Μιλάνε μεταξύ τους.
1: Οι δύο εαυτοί του παρελθόντος
0: και
1: του τώρα.
0: Ενώ το ένα βίντεο είναι πριν από 10 χρόνια. Και του λέει, το καταφέραμε, πήραμε εκείνο το.
1: Θες να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Μα θα είμαστε μαζί τώρα σε 10 χρόνια, πού θα είμαστε.
1: Εντάξει, και ας μην είμαστε, θα συναντηθούμε για να απαντήσουμε το ερωτηματολόγιο.
0: Μπορεί να είναι στον άλλο κόσμο βεβαίως, αλλά αυτό είναι το παραγγέλιο.
1: Έλα ρε, χτύπα
0: ξύλο
1: και τελειώνουμε.
0: Φτυχώς.
1: Να ζητήσει συγγνώμη από τον νεότερο εαυτό σου. Και αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Το λένε και νεότερο... ψυχολόγοι. Από το παιδί που ήσουν κάποτε, ας πούμε.
0: Όχι, δεν έχω κάτι να...
1: Να ζητήσεις, λέει, όχι, συγγνώμη. Να σταθείς μπροστά στον καθρέφτη και πες το δυνατά.
0: Πες το δυνατά.
1: Αυτά.
0: Δεν μετανιώνω εγώ για οτιδήποτε. Δεν έχω να πω εγώ συγγνώμη στον παλιό μου αυτό. Ίσα ίσα. Παλιό, αντί μπορούσε να κάνει παραπάνω πράγματα.
1: Μπορεί να τον. Όχι, δεν βάζουμε τον εαυτό μας στον τοίχο. Μπορεί να έχει κάνει κάποια πράγματα, κάποιες επιλογές που να τον έχει πληγώσει τον παλιό σου εαυτό.
0: Σίγουρα.
1: Πέραν τη πλάκα.
0: Πέραν τη πλάκα, ναι, ισχύει, αλλά εγώ γενικά δεν θα ζητήσω. Θα ζητήσω συγγνώμη εκεί που κατάλαβα το λάθος μου. Αλλά για πράγματα που αφορούν το παρελθόν, όχι τόσο. Δηλαδή. Στο ότι κατάλαβες. Βεβαίως θα μπορούσες να.
1: Στην Κύπρο λέει δεν βάζουμε δάφνη στις φακές, λέει.
0: Ο Χρήστος, ναι, είχαμε παρέμβαση. Ναι, κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει, Χρήστο μου, τι να κάνουμε. Εγώ χωμάτι να... βάζω.
0: Να τελειώσω την κουβέντα μου. Με κάνεις και ξεχάσα. Κάτσε, τι έλεγα. Θυμάσαι?
1: Έλεγες.
0: Ναι,
1: ότι
0: έλεγες.
1: Δεν ζητάς συγγνώμη.
0: Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι καταλαβαίνω πως το λέει αυτό τελικά, γιατί μπορεί, ας πούμε, ένα διάστημα, ξέρω, να κάνεις μια κατάχρηση. Ακόμη και το τσιγάρο, να κάπνιζες,
1: ναι,
0: μανιακά.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι και λες συγγνώμη στον εαυτό σου, συγγνώμη άντι μου, για αυτό το γεγονός.
1: Σωστά.
0: Δεν θα το ξανακάνω.
1: Ή μπορεί να έλεγες πάντα ναι, λέω εγώ τώρα.
0: Τυχαία.
1: Τυχαία. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Άλλο ένα θρύνερο, τρία τραγούδια σε σειρά χωρίς καμία κουβέντα. Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Αντιπαναγιώτου.
0: Και είστε όλοι εσείς που επικοινωνείτε στο Viber στο 97 710 710. Να, εδώ για παράδειγμα έχουμε σχόλιο από τον Κωνσταντίνο,
1: ναι,
0: για το προηγούμενο που λέγαμε σε 10 χρόνια να μιλάμε στον εαυτό μας.
1: Ναι. Θα μιλήσει στον εαυτό του ο Κωνσταντίνος.
0: Δες τώρα πώς θα το χειριστεί ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Σε 10 χρόνια να μιλώ το εαυτό μου.
1: Ναι.
2: Μέχρι να το πω. Πού σε ρε με χτύπω να το.
0: Πού σε ρε με λέ. Θα πω κανείς ρε. Εντάξει, εγώ τσούι.
1: Εγκατάφερες
0: τα, μεγάλος, είσαι καλός εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Απ' την άλλη έχουμε την Ανίτα που έρχεται και κάνει παρέμβαση στην εκπομπή μας λέγοντας: Χρήστο, η μουτσέντρα εμφακόριζον, η σούπα φακές θέλει δάφνη. Disclaimer, ένα άκουσα τη συζήτηση, μόνο το σχόλιο του Χρήστου.
1: Εγώ την κάνω σούπα, οπότε βάζω δάφνη.
0: Σούπα μου πες. Εντάξει, εσύ το έχεις λίγο το καλαμαρίστικο, ας πούμε.
1: Είναι η σούπα που την κάνουμε στην Ελλάδα και είναι η μουτζέντρα. Αν το λέω σωστά, παιδιά, νομίζω.
0: Σωστά το λες, πολύ
1: μουτζέντρα, πώς λέγεται.
0: Πολλά καλά το είπες.
1: Που γίνεται εδώ στην Κύπρο. Έχω να σου πω όμως, από τη μέρα πριν 15 χρόνια που ήρθα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Την έχω λατρέψει αυτή τη φακή.
0: Ναι, νομίζω.
1: Είναι η αγαπημένη μου τώρα τη Ελλάδα. Είναι μια, όχι αηδία, αλλά δεν συγκρίνεται. Δεν την κάνω συχνά. Δηλαδή,
0: αυτό
1: κυπριακή φακή. Παναγία μου, τρίβω και το καρότο,
0: ναι,
1: βάζω και τα λαχανικά, τρώγεται και σαν σαλάτα πολύ ευχάριστα.
0: Ξέρεις τι νιώθω, ότι κανένας εξ Ελλάδος που θα δοκιμάσει, γιατί δεν ξέρει την ύπαρξη αυτής της φακής,
1: ναι,
0: θα δοκιμάσει μουτσέντρα, δεν θα πει είναι...
1: Είναι υπέροχη, είναι,
0: θα το νιώσει κατευθείαν ότι είναι,
1: ναι,
0: καλύτερο,
1: ναι, είναι
0: φαγητό.
1: Είναι τρομερή.
0: Είναι απίστευτο.
1: Πίνασα.
0: Είναι από τα όσπρια που νομίζω μπορείς να τα φας και να φας ξανά και ξανά και ξανά.
1: Είναι φοβερό.
0: Και να μην παραπονεθείς.
1: Αν έχετε κανένα μυστικό γενικά για το πώς να πετυχαίνει η φακή, όχι να πετυχαίνει ρε παιδί μου, αλλά κανένα μυστικό έτσι για να γίνεται ακόμα πιο γευσάτη,
0: ναι,
1: μοιραστείτε το, γιατί όχι, αν και είναι παραδοσιακές συνταγές. Και μιας και λέμε για συνταγές, δανείζομαι τώρα, καταχράζομαι λίγα δευτερόλεπτα. Πείτε μου ρε παιδιά πώς να πετυχαίνω το πουρκούρι που μου βγαίνει λάσπη. Δεν το έχω καταφέρει αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια δεν το έχω πετύχει.
0: Δεν έχω κάτι να σου πω γιατί δεν ξέρω.
1: Για στείλτε μου ρε παιδιά, όσοι το μαγειρεύετε, τι στο καλό κάνω λάθος με το συγκεκριμένο. Δηλαδή πάω και το αγοράζω έτοιμο από φούρνους, ξέρεις οτιδήποτε, όταν πουλάνε φαγητό στις ταβέρνες. Εγώ μόλις φτιάξω πουρκούρι, μάπα.
0: Ναι.
1: Απεγνωσμένη, αλλά
0: βοηθήστε,
1: αλήθεια δεν το πετυχαίνω.
0: Ένας χριστιανός το
1: και
0: κορίτσι εδώ.
1: Και μ' αρέσει με γιαουρτάκι.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι μ' αρέσει να μαγειρεύω, αλλά κάνω άλλα πράγματα.
1: Και δεν μαγειρεύω.
0: Όχι ρε, θα κάνω κανένα κινέζικο ή ξέρω εγώ.
1: Άσε ρε.
0: Μ' αρέσουν πολύ αυτά. Τα πολύ παραδοσιακά φαγητά που μπορεί να είναι και σχετικά εύκολη η παρασκευή τους, δεν τα ξέρω. Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχεις ένα πρόβλημα, ε.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο. Παιδί μου, τόσα χρόνια δεν το έχω πετύχει το
0: πουρκούρι. Έχω πρόβλημα μεγάλο.
1: Δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο.
0: Δεν μου αρέσει να καυχαίμαι πάντως.
1: Ναι.
0: Αλλά τελείωσα δίαιτα 15 ημερών σε 3 ώρες και 22 λεπτά. Συνεχίζεται η κουβέντα.
1: Σαν την ελληνική φακή δεν έχει. Παιδιά, γούστα είναι αυτά νομίζω.
0: Από την εξωτερική. Και ο Γιώργος λέει: Καλημέρα, Άντι, καλημέρα, Νατάσα. Πουργούρι έχει αναλογία. Ένα ποτήρι πουργούρι, 2,5 νερό. Και είσαι έτοιμη.
1: Βρε, Γιώργο μου, έτσι το κάνω με την αναλογία, αλλά μου βγαίνει λάσπη. Δεν ξέρω. Πρέπει να το ανακατεύω. Πρέπει να μην το ανακατεύω. Βάζεις και ντομάτα και το. Μου βγαίνει, παιδιά, σας λέω: Είναι ένα στοκάρι στον τοίχο. Δεν το έχω πετύχει ποτέ.
0: Η Ραμόνα λέει: Βάζεις πολύ νερό, αγάπη.
1: Λέτε.
0: Να βάζεις λίγο πιο πάνω από το πουργούρι και να το ψήνεις σε χαμηλή φωτιά.
1: Το ανακατεύω ή όχι.
0: Α, έμεινε αυτό για να ολοκληρωθούμε.
1: Να μου πούνε.
0: Ο Γιώργος μας έδωσε την δοσολογία. Η Ραμόνα το κάνει με
1: λίγο
0: το μάτι.
1: Λίγο ελαιόλαδο προσθέτει ο Γιώργος. Πείτε μου μόνο αν το ανακατεύω. Αν θέλει ανακάτεμα ή το αφήνω στην άκρη.
0: Α, χαίρομαι που έτσι έχουμε μια live συζήτηση.
1: Γιατί
0: με τους ακροατές.
1: Όχι, ναι.
0: Το καλύτερο όσπριο είναι το ρεβίθι, τέλος.
1: Μ' αρέσει το ρεβίθι.
0: Η Μαρία. Εγώ λέει το κάνω ένα πουργούρι, δύο νερό. Η Ανίτα.
1: Πείτε μου μόνο αν θέλει ανακάτεμα. Και θα το ετοιμάσω και θα σας προσκαλέσω στο στούντιο να σας κεράσω πουρκούρι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν ανακατεύεις, λέει η Ραμόνα.
1: Ε.
0: Και ο Τζόρτζια λέει να βάζεις περισσότερο αγάπη.
1: Βάζω πάντα αγάπη, Τζορτζιάν μου, στα φαγητά.
0: Ναι, έτσι όπως είσαι πάνω από την κατσαρόλα που φράζεις. Παιδιά, θα κάνετε λίγο ησυχία. Παιδιά, μαγειρεύω και μιλάω στο τηλέφωνο με τον Άντι. Σταματήστε, παιδιά! Παιδιά! Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: Τι να κάνουμε, παίρνουμε και πάλι το λόγο, γιατί συνεχίζεται κουβέντα και θα το καθυστερήσουμε και το θέμα της ώρας. Ο Χρήστος λέει, για να γίνεται λάσπη σημαίνει βάζεις πολύ νερό. Να βάζεις μια πετσέτα, μιλάμε για το μπουρκούρι, παιδιά,
1: ναι,
0: όταν τελειώνει και να το κλείνεις με το καπάκι για κανένα 20 λεπτό να απορροφήσει την υγρασία.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το κάνεις, είμαι σίγουρος.
1: Αυτό το κάνω.
0: Δεν
1: το ρύζι, ας πούμε. Όχι, ας ξέρω την τεχνική. Σε αυτό το μπουρκούρι, όχι, δεν το είχα κάνει.
0: Το κάνεις το ρύζι αυτό.
1: Είναι... Το κάνει η μαμά μου.
0: Είναι κυπριακή τεχνική του.
1: Το κάνει η μαμά μου.
0: Όντως.
1: Τι να σου πω τώρα, ναι.
0: Έχει ρύζι.
1: Και ο αδερφός μου που είναι σεφ, νομίζω, δεν ξέρω.
0: Α, το κάνουν, εντάξει.
1: Και να μου πει κοπέλα μου, γιατί δεν ρωτάς τον αδερφό σου που είναι σεφ, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι, πάντως εδώ λέει ο Χρήστος τις αναλογίες τις σωστές, τις γράφει επάνω στο κουτί όταν αγοράσεις μπουργούρι.
1: Καλά.
0: Ανακατεύεις μόνο στην αρχή.
1: Ούτε καν που έχω δει συσκευασία εγώ, έτσι.
0: Και, είμαι σίγουρος. Συνεχίζω και λέω, έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Εδώ. Και μας λέει ο Ανδρέας.
1: Παιδιά, πολλά χαμός με το μπουρκούρι.
0: Λέει, όσο εγώ ξέρω να κάνω μπουρκούρι, ανακατεύκεις το πέτης,
1: ναι,
0: μέχρι να πιει το νερό. Άρα δεν έχουμε άλλη τεχνική.
1: Ναι, ρε παιδιά, πώς γίνεται τελικά, πείτε μου.
0: Λέει ότι πρέπει να το ανακατεύει
1: και να το πιει
0: το νερό.
1: Η Ραμώνα τι λέει. Λοιπόν, να στείλω πώς το κάνω.
0: Κάτσε να σου πω. Λέει η Ραμώνα, να σου στείλω πώς το κάνω εγώ με κρεμμύδι, φιδέ και ντομάτα,
1: α,
0: να το δοκιμάσει. Τώρα είμαι γραφείο, δεν μπορώ να σου γράψω συνταγή. Στείλε μου όποτε θέλεις. Ή να κάνουμε βίντεο call το απόγευμα, να σου παρατζήλω live να το κάνεις.
1: Μάνα μου, Ραμώνα μου, να το κάνουμε, αγάπη μου.
0: Κλαίω. Η Άντρη λέει, πρώτο, παίρνεις πουργούρι για πιλάφι, όχι για κούπες.
1: Α, τώρα μου το κάνετε πιο δύσκολο, ρε παιδιά. Άλλο πουργούρι βάζουμε στο πιλάφι.
0: Μετά τσιγαρίζεις το κρεμμύδι, μετά βάζεις το πουργούρι,
1: ναι.
0: Μόλις ψηθεί το κρεμμύδι τα ανακατεύεις,
1: ναι.
0: Βάζεις τριμμένη ντομάτα,
1: ναι,
0: ή ντοματούχο ζωμό,
1: ναι,
0: αν σ' αρέσει. Μετά βάζεις νερό, όχι πάρα πολύ, και χαμηλή φωτιά, γιατί κολλάει και,
1: ναι,
0: πρέπει να το βλέπεις συνέχεια και το, να το ανακατεύεις συχνά.
1: Και φιδέ.
0: Ναι, είναι ωραίο λέει και με φιδέ.
1: Ναι. Και πελτέ βλέπουμε εδώ. Πω,
0: η Άνιτα λέει και τον πελτέ το βάζω πριν ρίξω το νερό και τον ανακατεύω στο πουργούρι. Τελικά τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα κανονίσουμε να μαζευτούμε. Θα κάνουμε. Να σας
0: διαγωνισμό.
1: Ναι, το καλύτερο πουρκούρι.
0: Και εγώ θα είμαι ο κριτής.
1: Εσύ θα δοκιμάζεις.
0: Βεβαίως.
1: Σκοπός είναι όμως να μάθω κι εγώ να το κάνω.
0: Το μπουρκούρι είναι της Νατάσας, το μπουρκούρι της Ραμώνας, το μπουρκούρι της Ανίτας, το μπουρκούρι του Χρήστου, το μπουρκούρι του Ανδρέα.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα έρθω εγώ στο τέλος για να σας πω, το καλύτερο είναι το μπουρκούρι του τάδε.
1: Και θα κερδίσει.
0: Τι θα κερδίσει.
1: Θα βρούμε.
0: Μπουργούρι για μια ζωή.
1: Όχι, μπουργούρι για μια ζωή.
0: Ένα, να έχει σπίτι, ας πούμε. Να κάνουμε συνεργασία με τις εταιρείες που έχουν το μπουργούρι.
1: Να κάνουμε ένα δώρο που να σχετίζεται με κουζίνα, λέω εγώ τώρα.
0: Μια κουζίνα.
1: Θα μπορούσε.
0: Σε ποια ζωή. Η ώρα είναι 9:05.
2: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Fab.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή, για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and

0: Ξεσηκώσαμε θύλα, παιδιά, με το πως ποιος είναι ο σωστός τρόπος να μαγειρευτεί το πουρκούρι.
1: Ήθελα να το κλείσουμε το θέμα, αλλά...
0: Αλλά συνεχίζει, παιδιά. Έχει πάρει φωτιά το Messenger, το Viber.
1: Αναγνώσω και άλλα μηνύματα. Να πούμε όμως μια καλημέρα, να μην πέσει να μας πλακώσει. Καλώς ορίσατε για άλλη μία στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God, it's Friday! Να κάνουμε διαγωνισμό μια μέρα. Πόσο γρήγορα μπορεί να μιλήσει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά.
0: Πόσο γρήγορα.
1: Μπορώ να πάω πάρα πολύ γρήγορα.
0: Εγώ περιγράφω και αγώνα.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, εσύ είσαι λίγο πιο χαλαρά.
0: Νομίζεις, ναι, επειδή δεν με ξέρεις ακόμα.
1: Είσαι slow motion.
0: Νομίζεις. Άμα θέλω μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Για να δοκιμάσαι το.
0: Όχι τώρα, δεν θα το κάνουμε τώρα, θέλω προετοιμασία.
1: Εντάξει, anyway, έχουμε ανοιχτό το θέμα με το πουργούρι, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Ακούω.
1: Λέει, θα σου έλεγα, ιστάλο είναι.
0: Ναι.
1: Και εγώ πώς το κάνω το πουργούρι, αλλά εγώ κάνω παραλλαγές. Να και το διαφορετικό. Γιατί δεν το τρώει το κλασικό η οικογένεια. Το κάνω άσπρο, λέει.
0: Α.
1: Χωρίς ντομάτα.
0: Α.
1: Και της λέω, άσπρο πώς γίνεται. Και μου λέει, γεπ, προσθέτω μέσα μπέικον ή λούτζα για τη γεύση.
0: Έλα εσύ.
1: Αντί ντομάτα. Δηλαδή, αντικατέστησε την ντομάτα με το.
0: Γιατί όχι.
1: Το λαχανικό,
0: τι
1: το φρούτο.
0: Δεν κάνω, λέει, καημένη. Βέβαια, έτσι είναι. Όταν έχει οικογένεια και παιδιά και δεν τα τρώνε όλα, πειραματίζεσαι. Ξέρεις κάτι στ' άλλο μου, και εγώ το έχω παρατηρήσει. Από τον πειραματισμό μπορούν να βγουν πολύ ωραία φαγητά.
1: Αλλά είναι αλλεργική στην ντομάτα.
0: Mm.
1: Και ο άντρας της και η κόρη της απλά δεν την τρώνε.
0: Εντάξει, και οπότε ψάχνουν αλλεργικές, βέβαια.
1: Μάλιστα. Και συνεχίζω και λέω, έχουμε παρέμβαση εδώ στο Instagram από την Κυπριανή που λέει, ορκίζουμε το καλύτερο εν της θείας μου της Αντρούλας με το χαλουμούιν του μέσα. Μάνα μου. Τρέχουν τα σάγερι τώρα.
0: Και εγώ, ρε παιδιά, πεινάσαμε.
1: Θα βάλουμε στο διαγωνισμό.
0: Μπέικον, ρωτάνε εδώ άλλοι ακροατές να μας στείλει συνταγή.
1: Η Νατάσα είναι.
0: Στάλο μου.
1: Ζητάνε έρθει...
0: οι υπόλοιποι. Γίναμε μια οικογένεια, παιδιά. Να πάμε όλοι για ένα φαγητό, να κάτσουμε σε ένα μεγάλο τραπέζι. Είμαστε καλοφαγάδες, αν μη τι άλλο. Όλοι μας εδώ στον Choice FM και οι ακροατές, καθώς φαίνεται.
1: Πόσους ακροατές έχουμε, 10 και θα κάτσουμε σε μεγάλο τραπέζι. Πού να χωρέσουν όλοι αυτοί οι ακροατές.
0: Εντάξει. Θα πάμε, θα κλείσουμε ένα στάδιο.
1: Μια αίθουσα δεξιώσεων τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν θα έρθουν όλοι και βλέπουμε. Να είναι όπως η ανοιχτή γάμη, 1300 άτομα. Έτσι, σε πρώτη φάση.
0: Όλοι μαζί.
1: Να σου στείλω, λέει, τη συνταγή.
0: Θέλω, παιδιά, αν έχετε συνταγές, στείλτε τες.
1: Η Ανίτα, βάζω πελτέ αντί ντομάτα. Λόγω αλλεργιών και η αλήθεια μου αρέσει περισσότερο.
0: Ωραία,
1: έτσι.
0: Ωραία, θα τα δοκιμάσουμε όλα.
1: Και συνεχίζω και λέω, Ειρήνη, καλημέρα, δεν το ανακατεύεις. Στο μεταξύ, οι μισοί είπαν ότι το ανακατεύουν και οι άλλοι μισοί ότι δεν το ανακατεύεις.
0: Θα δοκιμάσω και τους δύο τρόπους.
1: Εντάξει. Απλά μόλις απορροφήσει το νερό, είναι έτοιμο. Βάζεις χαρτί κουζίνας μόλις γίνει για να τραβήξει το έξτρα νερό.
0: Αυτό που μας είπε και ο Χρήστος, πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.
1: Και είναι σημαντικό, λέει, να παίρνεις το σωστό μπουρκούρι. Το σωστό, για το σωστό μαγείρεμα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, οι άντροι λέει τίποτα. Νομίζω το κόλπο είναι να μην βάλεις πολύ νερό και χαμηλή φωτιά. Είναι εύκολο και ψήνεται γρήγορα.
0: Παιδιά, σαν μαθηματική εξίσωση μου φαίνεται όμως αυτό, έτσι. Ενώ μαγειρεύω γενικά τα πάντα πάρα πολύ καλά, αυτό είναι το μοναδικό που με δυσκολεύει.
1: Το μυστήριο με το πουργούρι. Πώς τελικά μαγειρεύεται αυτό το φαγητό? Ελάτε να το ανακαλύψω μαζί.

0: Bad Bunny, Nueva Yol, εδώ στον Choice FM. 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Friday.
1: Γιατί ήταν τόσο άτονο αυτό όμως?
0: Ήταν έτσι λίγο πιο χαλαρό. Okay. Για αυτούς που προτιμούν την χαλαρότητα στη ζωή τους. Προηγουμένως, ακούσαμε και επιλογή της Γωγούς.
1: Της Γωγούς.
0: Συγκεκριμένα, Jeff Satur και Ride or Die. Εδώ που κάθε Παρασκευή επιλέγεται τραγούδια. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον Φλόρο, ο οποίος κατέθεσε αγωγή κατά του Ατζούν. Εντάξει, το επίθετο του είναι,
1: ναι,
0: του ανθρώπου.
1: Το όνομα πώς
0: Σταύρος.
1: Είναι, Σταύρος.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για τον Σταυρή σε λίγο. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες, πλούσιο το ρεπορτάζ που αφορά στον άνθρωπο που ακροτεριάστηκε το πόδι του στο πλαίσιο του Survivor. Ναι. Αλλά για την ώρα νομίζω πρέπει να επαναλάβουμε και το Quiz of the Day.
1: Για ρίχτω άλλη μία, γιατί έχουμε λίγη ώρα να το αναφέρουμε και μάλλον μου το πιάσαμε τα πουρκούρια και τις συνταγές και ξεχάσαμε το quiz.
0: Το ξεχάσαμε κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Βρες το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα αγγλικό τραγούδι. Να σας πω ότι είναι παλιό, χρονολογείται, είναι ροκ.
1: Α, τότε δεν θα το βρω σίγουρα.
0: Ναι. Και το μεταφράσαμε από τα αγγλικά στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Ήταν μια γρήγορη μηχανή. Κρατούσε το μοτέρ της καθαρό. Ήταν η καλύτερη γυναίκα που είδα ποτέ μου. Είχε μάτια δίχως βλέμμα που δεν μου έλεγαν ψέματα. Με άφηνε λιπόθυμο με εκείνα τα αμερικάνικα μπούτια.
1: Εσύ, δεν μπορώ.
0: Στο μεταξύ, κατάλαβες δηλαδή, που λέει για το μοτέρ, για τη γυναίκα λέει.
1: Ότι η γυναίκα είναι το μοτέρ.
0: Ήταν μια γρήγορη μηχανή, λέει. Ήταν πιστόλι, ας πούμε.
1: Να.
0: Και κρατούσε το μοτέρ της καθαρό.
1: Σταμάτα.
0: Έλα τώρα. Τι να κάνω, σταμάτα και έλα τώρα.
1: Έλα, η μετάφραση μήπως είναι λίγο χάλια.
0: Όχι.
1: Α, είναι έτσι,
0: είναι
1: λέει.
0: Είναι σωστή η αλήθεια.
1: Να.
0: Είναι μέσα από το Google Translate. Το κάνουμε και λίγο χιουμοριστικά, αλλά σωστά το έχει.
1: Okay, εντάξει, παιδιά, βρείτε το. Εγώ δεν πρόκειται να το βρω.
0: Μετάφραση. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Θα το βρει κανείς.
1: Ωραίο.
0: Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Τον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.3.

0: Ξέρεις τι θέλω να πω έτσι πριν πούμε οτιδήποτε, γιατί θέλω να το αναφέρω και πρέπει να τα λέμε αυτά και θα το λέω συνέχεια, ότι οι ακροατές μας είναι οι καλύτεροι και πόσο καλά παιδιά είναι και πόσο τυχεροί είμαστε που τους έχουμε. Και είδες τώρα, ας πούμε, η Μάρο λέει χρόνια πολλά και στη στάλο μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εύχεται ο ένας του άλλου χρόνια πολλά. Είναι...
1: Έχουμε
0: πόσο
1: γίνει
0: μ' αρέσει αυτό, ρε παιδιά.
1: Πολύ ωραία παρέα, ναι.
0: Μπράβο
1: και
0: σας.
1: Μάλιστα, μιλώντας για τη στάλο, μας έχει δώσει τη συνταγή με τον αλλακτικό μπουρκούρι.
0: Τη φωτογράφησα εγώ, να ξέρεις. Θα τη δοκιμάσω και αυτή.
1: Αχα.
0: Θα φτιάχνω στο σπίτι για μια εβδομάδα, 10 μέρες προχούρη μέχρι να το πετύχω.
1: Νομίζω κάτσε, γιατί κάποιος ήθελε. Και το συνοδεύει και με σουβλάκια στο τέλος. Η Νατάσα, νομίζω. Να μας στείλει συνταγή. Τι στέλνει τώρα. Αυτό που λέγες τώρα με τους ακροατές.
0: Ναι. Ο ένας θέλει τη συνταγή του άλλου. Χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον. Μπράβο σας, παιδιά. Σας χαίρομαι. Σας χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια, με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Είναι σαν να νιώθεις ότι.
0: Είμαστε όλοι μία παρέα.
1: Τα παιδιά,
0: κυριολεκτικά είμαστε όλοι μία παρέα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Εξαιρετικά. Χαιρόμαστε. Πάντως, μιλώντας για το Quiz of the Day, κατάφερε και το βρήκε η Κυπριανή. Ενώ απ' την άλλη, έχουμε εδώ μία απάντηση που μας γράφεται συγκεκριμένα για το Eyes Without a Face από Billy Idol.
0: Ναι.
1: No, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε. Και να σας πω σε λίγο για τον Φλόρο.
0: Για πες το και άλλη μία, ναι.
1: Okay, είναι το παιχνίδι που είναι ένα αγγλικό τραγούδι. Τελευταία φορά ούτως ή άλλως δεν έχουμε άλλο chance. Και το τραγούδι το κάναμε από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ήταν μια γρήγορη μηχανή. Κρατούσε το μοτέρ της καθαρό. Ήταν η καλύτερη γυναίκα που είδα ποτέ μου. Είχε μάτια δίχως βλέμμα που δεν μου έλεγαν ψέματα. Με άφηνε λιπόθυμο με εκείνα τα... Αμερικάνικα μπούτια.
0: Με αυτά τα μπούτια. Και μας είπες ότι είναι ροκ το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Σαν
1: και χρονολογείται.
0: Στοιχείο. Και χρονολογείται, είναι παλιό.
1: Και είναι ο πρώτος στίχος, είναι το πρώτο κουπλέ.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. 710. 710.

0: Υπέροχο τραγούδι καινούριο στο playlist του Choice FM, Dutchy και Take Me There. Εάν το λέω σωστά, ψάχνω τον καλλιτέχνη, θέλω να μάθω κι άλλα για αυτόν τον τραγουδιστή.
1: Είναι από τα τραγούδια που εντοπίζω εγώ στα social media και ήδη τα έχω ξεχωρίσει, να ξέρεις.
0: Μα να σε ρωτήσω κάτι,
1: ναι.
0: Δεν σου ακούγεται γυναικεία η φωνή? Είναι, είναι παραγωγός.
1: Νόμιζα ότι ήταν γυναίκα.
0: Όχι, αφού βλέπω εδώ τώρα τον καλλιτέχνη. Να, εδώ. Και είναι άντρας.
1: Οκ. Okay.
0: Μήπως είναι παραγωγός και
1: μπορεί,
0: θα σου πείσαι.
1: Μπορεί,
0: θα το
1: μπορεί,
0: ψάξω,
1: θα το
0: γιατί...
1: ψάξουμε.
0: Α, περίμενε, έχει ένα βίντεο εδώ. Κάτσε να δω αν μπορούμε να το... Δεν μπορούμε να το κάνουμε access.
1: Πρέπει να... Δεν πειράζει, θα το ψάξουμε και θα σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε ότι βρήκε το Quiz of the Day η Μαρία και η Γογό. Μην κοιτάς, το είδες.
1: Το βρήκε και η Γογό.
0: Ναι. Believe it or not. Και για να μην το αφήσουμε έτσι να αιωρείται, πάμε να πούμε για τον Φλόρο.
1: Ναι.
0: Πάω σε άλλο θέμα γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή. Και συγκεκριμένα η είδηση που προκύπτει είναι ότι ο Σταύρος Φλόρος κατέθεσε αγωγή κατά του παραγωγού του Survivor, Ατζούν
1: Ιλιτζαλή.
0: Μήνες μετά το σοβαρότατο ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και το οποίο οδήγησε σε ακροτηριασμό του ενός ποδιού του παίκτη.
1: Να.
0: Στην αγωγή που κατέθεσε στο περιφερειακό δικαστήριο της κομιτείας Miami-Dade, φαντάζομαι έχει να κάνει με την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι.
0: Ναι, ζητά αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Επειδή το έψαξα λίγο, να σας πω ότι ο 22χρονος υποστηρίζει ότι το σύνολο του format της εκπομπής είχε σχεδιαστεί με βάση την απέτηση
1: ναι.
0: οι διαγωνιζόμενοι να ψαρεύουν με ψαροντούφεκο σε ανοιχτή θάλασσα mm. σε μια περιοχή όπου, όπως λέει, υπήρχε έντονη κίνηση τουριστικών σκαφών. Δηλαδή έπρεπε όντως να παίρνουν την τροφή οι ίδιοι. Αυτό πήγε να κάνει ο Φλόρος και... δεν έδωσαν σημασία στο γεγονός του ότι εκεί δεν κάνει να ψαρεύεις.
1: Να.
0: Το θέσουμε έτσι. Και τέλος πάντων, υπάρχουν επιπλέον καταγγελίες ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν υπήρχαν ούτε σκάφη ασφαλείας, ούτε προστατευόμενες ζώνες, ούτε επαρκή σήμανση προειδοποίησης, παρότι είχαν προηγηθεί περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία.
1: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Όντως, αν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Εντάξει. Καλά κάνει το παιδί και διεκδικεί το συγκεκριμένο ποσό.
0: Αρχικά σκεφτόμουν...
1: Το όποιο ποσό τέλος πάντων. Μετά από αυτό το κακό που έγινε, κανένα χρηματικό ποσό δεν αναπληρώνει αυτό το πράγμα που
0: σίγουρα,
1: το έχει συμβεί.
0: Σίγουρα. Προφανώς και συμβουλεύτηκε νομικούς.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ήθελα να σας πω ότι εγώ αρχικά όταν είδα αυτήν την είδηση, χωρίς να γνωρίζω, είπα. Μα δεν ήταν μια έξτρα δραστηριότητα αυτό που έκανε ο Φλόρος. Δηλαδή, λέω, αφού δεν ήταν. Την ώρα που ήταν κάποιο αγώνισμα, για παράδειγμα.
1: Ή τα γυρίσματα να γράφουν οι κάμερες.
0: Ναι, δεν έγραφαν ούτε οι κάμερες. Αλλά τώρα που εξηγεί ο ίδιος στην αγωγή του ότι έπρεπε να παίρνουν τροφή οι ίδιοι να ψαρεύουν, εν πάση περιπτώσει, καταλήγουμε σε αυτό και το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Εμένα αυτός ο Ατζούν με εκνευρίζει, δεν ξέρω.
0: Γιατί βέβαια.
1: Δεν ξέρω, με εκνευρίζει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, θα το
1: τον
0: έχουμε
1: έχω σαν να. Δεν ξέρω. Εκμετάλλευση, δεν ξέρω. Μου βγάζει ότι εκμεταλλεύεται πάρα πολύ γενικά ανθρώπους, καταστάσεις. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, είναι τηλεοπτικός παραγωγός. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Δεν θέλω, με εκνευρίζει. Choice FM.

0: μαζί με David Guetta σε αυτή την περίπτωση, featuring French Montana, Shine, εδώ στον Choice FM. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει. Φινίτο, λα μουζικά.
1: Τι να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.
0: Βεβαίως το θετικό είναι ότι αρχίζει και πάλι τη Δευτέρα στις 6:30. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, η πρώτη μας εδώ στο Choice Breakfast. Νιώθω περήφανος, καταρχάς.
1: Πέρα από αυτό.
0: Για αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι.
0: Και νιώθω πολύ καλά. Δεν φαίνεται.
1: Φαίνεται.
0: Νιώθω ανανεωμένος, μπορώ να πω.
1: Επειδή έχεις εμένα στο πλάι σου.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που τα ακούω. Mm. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά, και ας μη ρώτησες.
0: Α, ναι, πώς είσαι εσύ.
1: Και
0: δεν
1: παίζει
0: ρόλο. Εξάλλου, εσύ είσαι η παραδουλεύτρα. Ήρθες,
1: ναι.
0: Είσαι
1: το φκιόρο.
0: Είσαι το plus one. Όχι.
1: Τι.
0: Φκιόρο, δεν θα σε λέω σαν ποτέ. Λουλούδι.
1: Α, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι. Μαργαρίτα, μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει.
1: Ναι. Λοιπόν, ορτανσία. Πρέπει να δώσουμε.
0: Ποια?
1: Ορτανσία, ορτάνσια. Πώς λέγεται, ορτανσία.
0: Πεθαίνουν εύκολα οι ορτανσίες.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Έλα, δώσε την απάντηση στο quiz. Θα μας πεθάνει πριν την ώρα μας.
0: Λοιπόν, κάνω την απαγγελία για τελευταία φορά. Ήταν μια γρήγορη μηχανή. Κρατούσε το μοτέρ της καθαρό. Ήταν η καλύτερη γυναίκα που είδα ποτέ μου. Είχε μάτια δίχως βλέμμα που δεν μου έλεγαν ψέματα. Με άφηνε λιπόθυμο με εκείνα τα
1: αμερικάνικα μπούτια.
0: Αυτά τα μπούτια. Και η σωστή απάντηση είναι ότι σαν τα κυπριακά μπούτια είναι εσύ. Όχι. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ το τραγούδι. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Κομματάρα μιλάμε. Δώσε ένταση. Φεύγουμε τώρα, έτσι. Θες να αποχαιρετήσουμε.
1: Να αποχαιρετήσουμε.
0: Από την Ανάσα Τούζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, βρε.
1: Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες,

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πως είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα πρωινό που αλλού, εδώ στον Choice. Καλώς ορίσατε, ελάτε σιγά σιγά να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, και έχω κάτι να σας πω. Πρώτον, είναι τα γενέθλιά μου, οπότε αν περιμένω μηνυματάκια στο 97 7 10 7 10, εντελώς ωραία, στο Viper, έτσι να μου ευχηθείτε, να μου πείτε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Επίσης να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκένουργιο Join Up είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Να πω χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Ερμιόνη, στον Μωυσή, που έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα. Επίσης να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα Taekwondo, αλλά και η μέρα σεξουαλικής υγείας. Και μαζί μου θέλω να σας πω, έχει γενέθλια και η Beyoncé, το 1981 είναι τα γενέθλιά της, οπότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στην Beyoncé. Πολλοί έχουμε γενέθλια σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μόλις ξεκινήσαμε, μην φύγει κανείς. Χάρης Παπαθεοχάρους εδώ στον Choice.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: Ο Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital Tree.
3: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει λοιπόν. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στην Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του PEP του Padel Tournament by Nordic από το kerkida.net. Θέλω να σας πω ότι ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, παρέα με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ, για να σας μεταφέρουν φυσικά όλη την ζωντανή δράση του μεγάλου τελικού. Μην χάσετε, ζήστε λοιπόν, μην το χάσετε, ζήστε ζωντανά το μεγάλο τελικό μέσα από τη συχνότητα του Choice FM. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Συνεχίζεται η ιστορία με τον Πάριο. Είδα και χθες που απάντησε ο Πάριος και είπε ότι ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να παίρνει σύνταξη στα 80, γιατί πάρα πολλοί έγραφαν γιατί ο Πάριος συνεχίζει να τραγουδάει και τέτοια. Και θα σας ξαναπώ, νομίζω, αυτό που σας έλεγα και την προηγούμενη φορά. Παιδιά, ο καλλιτέχνης δεν έχει ηλικία. Προσφέρει η φωνή του. Κάπως για μένα, τέλος πάντων, δεν του ανήκει. Ανήκει στο λαό που τον έκανε γνωστό, διάσημο και που τον έβαλε εκεί που τον έβαλε, στο θρόνο του. Και ο Πάριος είναι ένας τέτοιος καλλιτέχνης. Έγραψε ιστορία και δικαιούται να τραγουδά για πάντα. Ακόμη και αν γίνει 100 χρονών, μακάρι το εύχομαι, δικαιούται να τραγουδά και ας μην βγαίνει η φωνή του. Είναι ο Πάριος και όλοι θέλουμε να το δούμε κάποια στιγμή από κοντά. Σταματήστε να γράφετε ή τέλος πάντων να λέτε για τον Πάριο ότι δεν τραγούδησε καλά στη συναυλία του στην Κύπρο. Σκεφτείτε πώς θα νιώθει τέλος πάντων ο Πάριος που θα λέει τώρα πήγα να δώσω μια συναυλία και ακούγονται όλα αυτά. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος και να ζήσει για πάντα και να μας χαρίζει τη φωνή του.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Έλα, Κωστά.
3: Πάμπος.
2: Ω, συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
7: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είναι 4 Σεπτεμβρίου, είναι τα γενέθλιά μου και περιμένω να δω πολλά πολλά μηνυματάκια. Αλλά πριν εννοείται να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα νέα και να κάνουμε βουτιά στη δεύτερη ώρα, θέλω να σας πω ότι η ώρα αυτή είναι χορηγία από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά την κράτησή σας στο 25 22 22 10, 25 22 22 10, και θέλω επίσης να σας πω ότι το Dionysus Mansion είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού και φυσικά είναι βραβευμένο από τα Wiz Guide Awards και είναι πραγματικά υπέροχο το φαγητό του. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και νιώθω αυτό το ξεχωριστό, ρε παιδί μου. Κάπως όλοι νιώθω ότι θέλουν να μου ευχηθούν, κάπως νιώθω ξεχωριστά. Είναι αυτό που νιώθεις εννοείται στα γενέθλιά σου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε. Αλήθεια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

πάμε τώρα σε μια άλλη απίστευτη ιστορία. Θα σας πάω σε έναν άντρα ο οποίος άφησε έτσι 5 αστέρια σε review για, σε ξεγνωστό ξενοδοχείο για το μαξιλάρι, καθώς όπως είπε ο ίδιος, η πρώην κοπέλα του σπούδαζε δικηγόρος νομικά. Και του είπε, αν μπορείς σε παρακαλώ, θα βάλω και εγώ ξυπνητήρι, βάλε και εσύ και να με ξυπνήσεις στις 7. Δεν την ξύπνησε στις 7 με αποτέλεσμα να χωρίσουν, αλλά είπε ο συγκεκριμένος άντρας στο review που έκανε ότι κοίταξε, το μαξιλάρι σας ήταν πάρα πολύ ωραίο και τώρα που είμαι ελεύθερος πήγα και αγόρασα το μαξιλάρι και πλέον, δόξα τω Θεώ, λέει, απολαμβάνω τον ύπνο μου και απολαμβάνω εννοείται την μοναξιά μου. Και νομίζω έχει γίνει viral πλέον αυτό που έχει γράψει στη κριτική του ξενοδοχείου ο συγκεκριμένος άντρας. Τι να το ευχηθούμε τώρα εμείς, ξέρω εγώ. Καλή ελευθερία και να ζήσεις τη ζωή σου όπως τη φαντάζεσαι. Αν θέλεις να κοιμάσαι με τις ώρες, φίλε μου, εμείς είμαστε μαζί σου.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Λέγαμε προηγουμένως για τα AI και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Θέλω να σας πάω σε μια γυναίκα στην Κρήτη, όπου πίστευε ότι συνομιλάει με τον Κριστιάνο Ρονάλτο. Είπε ότι τον είδα, παιδιά μου, μίλησε. Κάναμε τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, με τον Κριστιάνο Ρονάλτο. Το αποτέλεσμα όμως ποιο ήταν? Να χάσει 100 ευρώ, γιατί κάπως τη ζήτησε ο Κριστιάνο 100 ευρώ. Φυσικά και ήταν όλο AI, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κρυβόταν από πίσω και μιλούσε μαζί της και είχε κάνει AI την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλτο να μιλάει, εννοείται, μαζί με αυτή την γυναίκα. Και τώρα ψάχνουν να δουν ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό που έχει στηθεί το τελευταίο διάστημα. Να είστε πολύ προσεκτικοί, δεν απαντάμε και πολύ πολύ στα τηλέφωνα, δεν πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε. Κάπως πρέπει να γίνουμε όλοι πιο ταχύποπτοι σε αυτή τη ζωή, γιατί βλέπουμε ότι όλα έχουν αναπτυχθεί και κάπως πιστεύω ότι όλο αυτό με τις κλοπές, τις εξαπατήσεις κτλ. Θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

0: ο Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

Πριν προχωρήσουμε, εννοείται να πάμε παρακάτω, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viber. Θέλω να στείλετε τα μηνυματάκια σας τώρα που σιγά σιγά μεσοημεριάζει, να μου πείτε πού είστε, πού έχει κίνηση. Θέλω να μου πείτε πώς πάει η Λεμεσός μου σε κίνηση και σήμερα. Να μου πείτε εδώ στη Λευκοσία τι γίνεται, στην Λάρνακα, στην Πάφο, παντού, στην Αμόχωστο. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκια και φυσικά να μου ευχηθεί, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι και τα γενέθλιά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας που στέλνετε. Για όλα, αλήθεια, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί βλέπω τα μηνυματάκια σας και για τις ευχές και για την οικογένεια και για όλα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Πέρασε η πρώτη εβδομάδα. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε πάλι, εννοείται, τη Δευτέρα που αλλού, εδώ στον Choice. Στέλνω ένα μεγάλο φίλο σε όλους. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

Ελλάδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: στα γήπεδα του Paddle K.
1: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6.

0: Friday και είμαστε in love, βεβαίως. In love είμαστε με αυτή την εκπομπή που κι εσείς την αγαπήσατε πάρα πολύ. Πολύ καλά, δεν τα λέω. Άρη Κυριάκο μου. Άρη μου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Μαρία μου.
0: Δεν κάνουμε φανταστική έναρξη.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε σταθερά σε περίοδο κίνησης του πρωταθλήματος. Ξεκίνησε χτες και με την κατάκτηση του Super Cup η δραστηριότητα των ομάδων μας από την ομάδα της Πάφου. Πρώτο Super Cup για την παφιακή ομάδα και ιδιαίτερα ευχάριστες στιγμές για τους παφίτες φιλάθλους, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να είναι σταθερά καλή, γεμάτη ποιότητα. Το απέδειξε και χτες κόντρα στην Ομόνια, η οποία πρόσθεσε τελευταία δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έπαιξαν χτες, τους Τανάσε και Μπράουερς. Εντάξει, θα δουν περισσότερα φίλοι της Ομόνιας από τα νέα αποκτήματα προφανώς τα επόμενα παιχνίδια, αλλά το δείγμα ήταν θετικό και για αυτούς. Η Ομόνια δεν ήταν τόσο καλή χτες και θεωρητικά και πρακτικά η Πάφος πήρε δικαιωματικά την νίκη και το τρόπαιο.
0: Ωραία, θα τα πούμε αναλυτικότερα στην πορεία, θα τα πούμε και αυτά, θα πούμε και για τη δεύτερη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα, όλα θα τα πούμε, έχουμε και σήμερα εκλεκτούς καλεσμένους. Εσείς συντονιστήκατε φυσικά 104.3.98.2 εδώ στον Choice FM και διαδικτυακά choicefm.com.cy. Παρακολουθείτε φυσικά όλα τα νεότερα kerkida.net.cy. Φυσικά κατεβάζετε την εφαρμογή σε iOS, σε Android, μπαίνετε Instagram, μπαίνετε TikTok, όπου κι αν γυρίσετε, παιδιά, κερκίδα μπροστά σας θα βρείτε. Και εκεί το μεγάλο team, το φανταστικό team, ανανεώνει συνέχεια. Συνεχώς το site αυτό ανανεώνεται για να ενημερώνεστε κάθε λεπτό, κάθε στιγμή τι συμβαίνει. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να δούμε τι έγινε με αυτό το Super Duper Cup χτες, Άρη μου, ναι.
1: Σίγουρα. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: δικαιωματικά πιστεύεις, Άρη μου, είχαμε Super Cup την Πάφο.
1: Ναι, κατά τη Super Cup δεν ήταν μόνο θέμα σταθερότητας, ήταν και περισσότερης ετοιμότητας και λιγότερο rotation χτες από τον Ρικάρντο Σαπίν, το οποίος πανηγύρισε έξαλλα στα μπόξες του Αλφαμέγα Μαριά.
0: Το είδα.
1: Ήταν τιμωρημένος.
0: Ήταν καταπληκτικός ο πανηγυρισμός του. Χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, γενικώς έτσι πανηγύριζε έξαλλα. Τον έχουμε συνηθίσει και από την προηγούμενη θητεία του στον ΑΠΟΕΛ, τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος συνηθίζει να είναι έτσι εκρηκτικός στις αντιδράσεις του. Αυτό έκανε και χτες, μετά το τέλος του αγώνα. Μπήκε και στο γήπεδο ακολούθως, πανηγύρισε με τον κόσμο και γενικότερα ο κόσμος της Πάφου περιμένει περισσότερο από την ομάδα του και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί η Πάφος έχει προσθέσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές με ποιότητα. Μάλιστα πριν από λίγο ενημέρωσε και για την απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, ο λόγος για τον Πεδράο, ο οποίος είναι το τελευταίο χρονικά απόκτημα για την παφιακή ομάδα, ο Αφόντσο Πατράο.
0: Ο Πατράο το βλέπω εδώ τη φωτογραφία.
1: Ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Κυπριακή Ομοσπονδία και ακολούθως τον ανακοίνωσε και επίσημα η Πάφος FC. Είναι Πορτογάλος επιθετικός, αγωνιζόταν στο Βελγικό Πρωτάθλημα με την Βέστερλο και θεωρείται ένα ταλέντο που μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια για την Πάφο, μόλις 19 ετών.
0: Ναι, ένα πολύ νεαρό ταλέντο, αυτό θα έλεγα. 19χρονος ποδοσφαιριστής. Υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιο του με την Πάφο. Ήταν έτσι. Πίεζε πάρα πολύ η Πάφος χθες, το είδα, δηλαδή το ήθελε πάρα πολύ αυτό το τέρμα. Έφτασε και πάρα πολύ κοντά στο τέρμα στο 64, τελικά το πέτυχε ένα δεκάλεπτο αργότερα.
1: Ναι, με τον Λελέ.
0: Με τον Λελέ, το είδαμε, ναι.
1: Πολύ καλός και το δεξί εξτρέμ της Πάφου, ο οποίος και χτες ταλαιπώρησε όποιον βρισκόταν από την επτέρυγά του. Και αυτός με δύσκολο όνομα Μαρία μου, ο Μίμου, έτσι γράφει την φανέλα του. Ένας πάρα πολύ καλά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον βλέπουμε πως και χτες ο Μούμι Εγκαμαλαέου, έτσι είναι το όνομά του. Οπότε, εντάξει, είναι λαμπύρυθος κι αυτός, ναι.
0: Είναι, αυτά τα ονόματα είναι λίγο μανίκι, ναι.
1: Εντάξει, θα πούμε περισσότερα με τον πρώτο μας εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, Μαρία, που θα έχουμε σε λίγο. Μούμι Εγκαμαλαέου είναι το σωστό όνομα του εξτρέμ της Πάφου, ο οποίος ήταν από τους MVP στον αγώνα του Σούπα. Θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγο με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, γιατί έχουμε ανακοίνωση των διαιτών της δεύτερης αγωνιστικής. Θα πάμε να δούμε και τους αγώνες αυτού του τριημερού, ξεκινώντας από σήμερα με το Ομόνια 29 Μαΐου με την Καρνιώτισσα. Είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι στην Περιστερώνα και το πρώτο παιχνίδι πρώτης κατηγορίας που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Περιστερώνας. Από αύριο έχουμε μεγάλα παιχνίδια, Απόλλων Ανόρθωσης στις 7 στο ΑΜΕΓΑ με διαιτητή τον Μάριο Χριστοφόρου. Στις 8 αύριο η Ομόνια Ραδίπου υποδέχεται την Κρασάβα Ένωση Νέων Ύψωνα. Στις 8, εκεί διαιτητής θα είναι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης.
0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή, ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ στο Γασιπί. Παναγιώτης Χατζηγεωργίου είναι ο διαιτητής, όπως ορίστηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Και την Κυριακή, το ΑΕΚ Λάρνακας Νέα Σαλαμίνα Αμοχώστου, διαιτητής ο Κωνσταντίνος Φελάς. Ακόμη δεν έχει εξωτερικεύσει τους διαιτητές για τους αγώνες της Δευτέρας η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Εκεί ο Άρης θα υποδεχθεί την Ομόνια στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Αυτό είναι 8 το παιχνίδι και στις 7 νωρίτερα υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Όπως προείπα, ακόμη δεν έχουν βγει τα ονόματα των διαιτητών για αυτούς τους δύο αγώνες.
0: Ωραία, άρα αναμένουμε να ακούσουμε και αυτά τα ονόματα. Ακούμε πάρα πολύ μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Choice

0: Άρη μου, προς το παρόν μοναχούλια είμαστε στη γραμμή. Να ξέρεις, μάλλον έχει κάποιο μικρό πρόβλημα εδώ η σύνδεσή μας. Να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Κάντιλο. Τον Ανδρέα Κάντιλο θα είχαμε στη γραμμή. Βετεράνος φυσικά ο Ανδρέας.
1: Μεγάλος βετεράνος άσος της Ομόνιας. Τον οποίο θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι για την άποψή του φυσικά. Και για το χτεσινό, αλλά γενικότερα για τις προσταφαιρέσεις της Ομόνιας και με στόχο να ενισχυθεί και να γίνει ακόμα πιο δυνατή η ομάδα του Τριφυλιού την φετινή σεζόν. Θα τον περιμένουμε, ίσως θα επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Για να μας πει περισσότερα.
0: Ναι, γιατί θέλουμε πάρα πολύ.
1: Για την ώρα να πούμε πως υπάρχουν αρκετές ειδησούλες και νομίζω ότι τις βλέπετε στο kerkida.net και για την. Και για τις τελευταίες εξελίξεις και ενώ της δεύτερης αγωνιστικής, για τον απόϊκο του Super Cup και, και τους ρεπόρτερ μας που ήταν χτες στο ΑΜΕΓΑ και έφεραν πολλές έτσι, ατάκες και ωραίες κουβέντες από τους πρωταγωνιστές τους ΠΑΦΟΥ και της Ομόνιας. Ένας από αυτούς που μίλησε στους συναδέλφους ήταν ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο Ταλιμπάν, όπως είναι το παρατσούκλι του νεαρού ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στον κεντρικό τομέα για την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ειδήσεις που ενδιαφέρουν και στην ΑΕΛ. Περιμένουν τα νεότερα για το short list των επιθετικών και εκεί έχουμε όλες τις εξελίξεις και περιμένουμε νεότερα σε σχέση με τον αντικαταστάτη, ίσως να είναι ένας, ο αντικαταστάτης το πιο πιθανό να είναι ένας, τον Μωμής και Τσατάκοβιτς, οι οποίοι τραυματίστηκαν στην πρεμιέρα.
0: Ξέρουμε ποιος θα είναι.
1: Όχι, μιλούν με τρία άτομα, νομίζω με τρεις επιθετικούς μιλούν τη δεδομένη στιγμή στην ΑΕΛ. Υπάρχουν κάποια ονόματα από Ελλάδα που ενδιαφέρουν και σίγουρα προκαλούν. Είναι ονόματα ενεργών και πολύ ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Δεν θέλουν να τα να επιβεβαιώσουν στην ΑΕΛ, αλλά φαίνεται πως γίνεται προσπάθεια για κάτι καλό. Έτσι, για να έρθει παίχτης που θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος της χρονιάς.
0: Σαφώς. Εδώ εντωμεταξύ βλέπω ότι και ο Ροντρίγκες αναμένεται να βρεθεί στο βασικό σχήμα στον Απόλλωνα, ναι.
1: Ναι. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν πέρσι από τις βασικές μονάδες του Λοσάδα και νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξει βασικός, μιας και λείπει και ο Μπράντον Τόμας, λείπει γενικότερα, υπάρχουν απουσίες στον Απόλλωνα. Έτσι ο Γκάρι Ροντρίγκες εικάζω πως την δεδομένη στιγμή είναι απαραίτητος, ένας ποδοσφαιριστής με τις παραστάσεις που έχει ο παίχτης του Απόλλωνα στα extreme και είναι ένας παίχτης βαρόμετρο, ενώ θεωρώ πως και ο Κβίντα από τη στιγμή που προπονείται τις τελευταίες μέρες θα είναι και αυτός, θα επιστρέψει στο βασικό πλάνο των Κιανόλευκων. Για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση, και αυτό είναι ντέρμπι, με την ομάδα της Αμοχώς που να μην έχει ξεκινήσει καλά.
0: Ωραία. Αναμένουμε και άλλες εξελίξεις. Εσείς μπαίνετε στα site, ανανεώνετε συνέχεια, είπαμε το kerkida.net.cy. Συνεχώς ανανεώνετε. Επιστρέφουμε σε λίγο, ελπίζουμε, με τον Ανδρέα Κάντιλο. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Έλα, Άρη μου, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας. Έλα, Χρήστο μου, είμαστε στον αέρα. Χρήστο μου.
1: Λοιπόν, βγάλαμε.
2: Καλό μεσημέρι, Άρη, καλό μεσημέρι, Μαρία.
0: Τι κάνεις, Χρήστο μου?
1: Λοιπόν.
2: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε.
2: Τρέχουμε για τις ειδήσεις, τρέχουμε. Ετοιμαζόμαστε για την έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
0: Δεν κάνετε κάτι άλλο, όλο τρέχετε αυτό το site, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά η ανανέωσή του είναι σοκαριστικά γρήγορη.
2: Όντως, όντως. Τρέχουν πολλά παιδιά και εκτός ροής και εντός ροής για συνεχόμενες ειδήσεις.
0: Χρήστος Χαραλάμπους, παιδιά, είναι μαζί μας εδώ στο Κερκίδα On Air για να ενημερώνεστε κι εσείς. Χρήστο μου, τι έχεις να μας ενημερώσεις εσύ, ποια είναι τα νεότερα που έχεις να μας πεις?
2: Έχουμε τα νεότερα για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Αύριο ταξιδεύει ξανά στο Αλφαμέα για μια πολύ δύσκολη έξω απέναντι στον Απόλλωνα. Προέρχεται από κακή εμφάνιση και ήττα στην πρώτη αγωνιστική. Δουλεύουν όλοι πήρε εδώ στο στρατόπεδο της Μεγάλης Κυρίας έτσι ώστε να αλλάξει η εικόνα. Ο κύριος Ελ Μαέστρο δουλεύει στις αδυναμίες. Είναι δύσκολο όμως γιατί υπάρχουν και σημαντικές απουσίες για την ανόρθωση στην αυριανή αναμέτρηση, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Θα απουσιάζουν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Φουρτάδο και ο Τόσιτς, δεν θα φτάσουν. Ο Τόσιτς υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ανεβάσει ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση, αλλά σίγουρα είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι η δεύτερη εβδομάδα που μένει εκτός προπόνησης. Ο Αρτιματάς θα είναι σίγουρα εκτός. Ο Στέφανος Χαραλάμπους έχει επιστρέψει, αλλά επειδή έχασε το μεγαλύτερο στάδιο της προετοιμασίας, είναι δύσκολο να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Απουσιάζει και με κόκκινη κάρτα ο Γιώελ Βανίφ. Ο κύριος Ελ Μαέστρο καταστρώνει τα πλάνα του με αλλαγές και στο τακτικό σχήμα αλλά και σε πρόσωπα. Θέσεις στην 11 διεκδικούν οι Σεργίου, Αλέσιο και Μίντε Τρόπ και θεωρώ ότι θα δούμε ξανά την ανόρθωση να αγωνίζεται με την τριάδα στην άμυνα. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Θα το δούμε όμως στην πράξη αύριο το βράδυ στις 7 απέναντι στον Απολλώνα.
1: Υπήρχε έτσι μια αναστάτωση στον κόσμο, Χρήστο, μετά την πρεμιέρα, περισσότερο για το ότι η ανόρθωση δεν διεκδίκησε. Και μετά τις εξαγγελίες της νέας διοίκησης περιμέναμε έτσι να βγάλει λίγο περισσότερο πάθος και φάσεις επιθετικά η ανόρθωση. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να παίξει, εντάξει, ήταν και η φάση της αποβολής του Φανίφ. Γενικότερα το κλίμα δεν ήταν καλό για να παίξει έτσι καλύτερα. Θεωρείς όμως πως η ανόρθωση με το υλικό που έχει μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στην παρόδο του χρόνου?
2: Άρη, επειδή παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια την ανόρθωση, η ανόρθωση φετινή είναι ακριβώς η ίδια ομάδα, οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που ήταν και στην περσινή χρονιά. Και ας μην ξεχνάμε και την έναρξη της περσινής χρονιάς, η ανόρθωση υπήρχε αυτή η δυσκολία, υπήρχε αυτός ο προβληματισμός. Αν θυμηθούμε ότι η πρώτη της νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε με τον Ύψωνα στην 7η αγωνιστική. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες και η φυγή του Σένση επηρέασε. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει στην ανόρθωση είναι να καταλάβουν ποιο είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας για τη φετινή χρονιά. Σίγουρα άλλαξαν διοικητικά, έχει υπάρχει πιο οικονομική σταθερότητα, αλλά τα αποτελέσματα κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει καλύτερη εικόνα και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ, αλλά θεωρώ ότι η ανόρθωση έχει ταβάνι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το φτάσει στη φετινή χρονιά.
1: Η διοίκηση και ο προπονητής πιστεύουν ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί η εικόνα? Και καταρχήν υπάρχει και το ερωτηματικό κατά πόσον θα πάρει χρόνο στο Ρεάλ Μαέστρο. Ενώ θα του δώσει ψήφο εμπιστοσύνη η διοίκηση και δεν θα τον πιέσει από το ξεκίνημα. Τι πιστεύεις?
2: Άρα, αυτό που πιστεύω είναι ότι αν είναι καλός ή κακός προπονητής, δεν μπορεί να κριθεί τόσο γρήγορα, γιατί στην Κύπρο έχουμε αυτή την μανία να διώχνουμε και να κρίνουμε πολύ γρήγορα προπονητές. Ας μην ξεχνάμε ότι η ανόρθωση, αν πάμε λίγο πίσω, πόσο δυσκολεύτηκε να βρει προπονητή, γιατί ο προπονητής που θα ερχόταν έξερε ποια τα δεδομένα, έξερε την ποιότητα του ρόστερ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ντέρπι έρχεται, ντέρπι έφυγε, ντέρπι θα ξανάρθει την επόμενη εβδομάδα μετά από ΕΛ. δεν είναι και εύκολο. Σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει και να ανεπτερώσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και όλου στο στρατόπεδο της Μεγάλης Κυρίας, αλλά σου είπα ξανά, θεωρώ ότι μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα η Ανόρθωση, αλλά μην ξεχνάμε να δώσω ένα παράδειγμα, ότι η επιθετική γραμμή της Ανόρθωσης που είναι στη φέτινη χρονιά, όλοι μαζί, αν εξαιρέσουμε ότι ο Ράφα Λόπες ήρθε στην περίοδο Ιανουαρίου, όλοι μαζί δεν σκόραν πάνω από 10 γκολ. Έχασε γκολ και ασίζει από το Σένσι. Αυτά όλα πρέπει να τα βάλουν κάτω και να βρουν τον τρόπο η Ανόρθωση να κάνει μια καλή πορεία και κατά την ταπεινή μου γνώμη, όσο πιο γλύωρα να αποφύγει τις περιπέτειες. Θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Εγώ θεωρώ θα είναι πολύ πιο δύσκολη από πέρσι.
1: Και το χειρότερο είναι το Μπάρκο που δεν αφήνει περιθώρια προστικών ή προσταφαιρέσεων που θα κάνουν πιο εύκολο το έργο του προπονητή. Οπότε είναι εκεί τα δεδομένα, δεν αλλάζουν όσον αφορά το εμψυχο υλικό. Έτσι περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα και με λύσει τον έσω. Αυτό ακούγαμε όλο το καλοκαίρι, έτσι.
2: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, Άρη, ότι η Ανόρθωση πρέπει να δει τι έχει μπροστά της. Με αυτούς πρέπει να πορευτεί και αυτό ότι αν θα λυθεί το εμπάρκο το Γενάρη, η περίοδος του Ιανουαρίου είναι πολύ μακριά. Πρέπει να δούμε το τώρα και το τώρα να αλλάξει. Η Ανόρθωση, ο κόσμος είναι εκεί, θα στηρίξει, πιστεύω θα στηρίξει όπως και στην προηγούμενη χρονιά. Απλά πρέπει να υπάρχει σταθερότητα, γιατί εγώ λέω τώρα, φεύγει ο κύριος Ελμαέστρο, ο επόμενος προμονητής που θα έρθει, πόσο μπορεί να αλλάξει την εικόνα? Σίγουρα θα αλλάξει ψυχολογία. Αλλά είναι τα δεδομένα εκεί, υπάρχουν, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές, αυτούς πρέπει να στηρίξει και η διοίκηση και ο προπονητής και ο κόσμος για μια καλύτερη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Είναι η αρχή, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός για την εμφάνιση με την ΑΕΛ, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είναι ανεκτός έδρας παιχνίδι, ντέρπι, και το επόμενο παιχνίδι είναι ντέρπι. Αυτό που θέλω να πω, δηλαδή, ότι δεν έπαιζε μια ομάδα που η Ανόρθωση ήταν το φαβόρι. Δεν ήταν το φαβορί, ούτε αύριο το βράδυ θα είναι το φαβορί, ούτε μετά από ΕΛ θα είναι το φαβορί.
1: Ο κόσμος δεδομένα θα στηρίξει, θα δώσει το παρόν του δυναμικά και αύριο στο ΑΜΕΓΑ και την επόμενη αγωνιστική προφανώς στο Αντώνης Παπαδόπουλος με το ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, κλείνοντας, Άρη, η Ανόρθωση ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα την προπόνηση. Είπαμε τα αγωνιστικά δεδομένα, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που με την ποιότητα μπορεί να αλλάξουν πράγματα. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέσιο Αντακρούς, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε τον Ιανουάριο πέρσι. Το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν 100% έτοιμος, υπήρχε ένας μικρός τραυματισμός. Θεωρώ ότι αύριο θα δούμε στην εντεκάδα, όπως και τον νεαρό Λαδό, τον Μίντετρο, που πιστεύουν πολύ στην Ανόρθωση ότι μπορεί να αλλάξει την εικόνα, το χώρο του κέντρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για αυτή την παρέμβαση. Την ισοτήρια παρέμβαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε πολύ συχνά, να το ξέρει.
2: Ναι, ναι, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε επίσης. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Eat Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La, la, la, la, la, la.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης

Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.

0: Άρη Κυριάκο μου, έλα, Άρη Κυριάκο μου, έχουμε νεότερα.
1: Έχουμε νεότερα με τον Ιωάννη Κούσουλο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα της Κηφισιάς. Ο Ιωάννης Κούσουλος, η ελλαδική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Διεθνούς Κύπριου Άσου, κάτι που προφανώς διαβάσατε πριν από λίγο καιρό στον Κερκίδα, γιατί είχαμε την είδηση. Και σε σχέση με τις ομάδες που ήθελαν τον Κούσουλο από την Ελλάδα, αυτές ήταν ο Πανετολικός και η Κηφισιά. Τελικά αυτή που είδε πιο ζεστά το θέμα ένταξης του Ιωάννη Κούσουλου στην Ελλάδα με μεταγραφή ήταν η Κηφισιά. Αυτή τον πήρε ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Νέας Σαλαμίνας, έγινε ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων εκεί με 118 συμμετοχές από το 2013 μέχρι το 2018. Από το 2018 και έπειτα που πήρε μεταγραφή στην Ομόνια είχε σε μια οχταετία 242 συμμετοχές, 18 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι πλέον της ιστορίας της Ομόνιας, γιατί φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε αυτά τα χρόνια και με το ήθος και το χαρακτήρα του, όπως αναφέρει και η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση της Ομόνιας, ανάγκασε έτσι όλους με την εργατικότητά του

0: φτάσει ανωδική θέση στην Super League, οπότε θα είναι καλό και ο Ιωάννης Κούσελος να πάρει εμπειρίες και χρόνο συμμετοχής με τη νέα του ομάδα.
1: Μα σαφώς, όλα τα καλά ευχόμαστε και εμείς από Κερκίδα εδώ ο Νέα. Εγώ θα σου πω για την κλήρωση που έγινε σήμερα του πρωταθλήματος γυναικών ποδοσφαιρικής περίοδου 26-27 και θα λάβουν μέρος από ΑΠΟΕΛ, Apollon Ladies, Άρης Λεμεσού, Λακατάμια FC, Ομόνια Λευκοσίας, Πέγια Ακάμας 2025 και Ξυλοφάγου FC. Έχουν βγει και το πρόγραμμα φυσικά για τον πρώτο γύρο της πρώτης φάσης. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει 3 του Οκτώβρη. Η δεύτερη 18 του Οκτώβρη, τρίτη 25 του Οκτώβρη και ούτω καθεξής. Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα φυσικά αναλυτικά στο kerkida.net.cy και ποιες ομάδες θα αγωνιστούν με ποιες. Οπότε έχουμε και το πρόγραμμα των γυναικάρων μας να ξεκινάει πολύ πολύ σύντομα. Βλέπετε, γεμίζει παιδιά σιγά σιγά το πρόγραμμα. Δεν θα εφησυχαστούμε λεπτό, σωστά Άρη?
0: Ναι, θα με ενημερώσουμε σε λίγο. Νομίζω μετά τον επόμενο μας καλεσμένο θα πούμε και για το γεμάτο πρόγραμμα της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, γιατί έχουμε μεγάλη δράση σε όλο το ευρωπαϊκό στερέωμα. Έχουμε ντέρμπι σε Ελλάδα, πολύ μεγάλα παιχνίδια στην Ισπανία, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην Premier League, οπότε θα μείνει ο κόσμος στην παρέα μας για να τον ενημερώσουμε για τα λοιπά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Ανδρέα μας, καλημέρα. Ανδρέας Παναρέτου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Εμείς είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ ξέρεις, μια χαρά.
0: Σε καλωσορίζουμε με πάρα πολύ χαρά και μεγάλη μας τιμή εδώ στο Κερκιδόν Air που θα σε βγάζουμε πολύ συχνά, να το ξέρεις. Δεν είναι η πρώτη σου φορά.
1: χαρά μου και η τιμή μου στο φίλο μου τον Άρη.
0: Εκπρόσωπος τύπου εδώ Ολυμπιακού λοιπόν. Λευκωσίας, παιδιά, να το ξέρετε. Όλοι το ξέρετε, έτσι, για αυτούς που ίσως να μην.
2: Πάντως, σε σχέση και με τον Μάρκ Ταμάς, Ανδρέα, επειδή έδωσες πολλές λεπτομέρειες στην χθεσινή σου έτσι ανάλυση στο νέο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, θα ήταν καλό έτσι να μάθουμε λίγο περισσότερο για το πώς κατάληξε ο Ολυμπιακός σε deal με έναν παίχτη που έχει τόσο πλούσιο βιογραφικό.
0: Ανδρέα, εμένα γιατί... με κάλυψες πάρα πολύ. σε όλα.
2: Και ειδικά στο ύψος, έτσι.
1: ναι. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής που βρισκόταν στο ραντάρ της ομάδας προγραμματισμού εδώ για καιρό. Ήταν μέσα στις επιλογές μας και πιο πριν για να πούμε την αλήθεια, αλλά για κάποιους λόγους είχαμε προχωρήσει σε άλλη επιλογή λόγω των δεδομένων τη χρονική στιγμή που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις. Θέλαμε να ενισχύσουμε την ομάδα με έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση περαιτέρω και

0: στραφήκαμε στην επιλογή του Τάμας, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, είναι διεθνής και τη δεδομένη στιγμή μπορούσε να γίνει αυτή η κίνηση και προχωρήσαμε. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, είναι...
1: Ήταν η τελευταία κίνηση το...
0: Θεωρώ πως ναι, έτσι πιστεύω. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, πάντα ξέρεις και καλύτερα, ξέρετε καλύτερα ότι είναι η διαδικασία μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά θεωρώ ότι είναι η τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού.
2: Okay. Α, ωραία.
1: Όσον αφορά την όσον αφορά την επόμενη μέρα και την προεργασία που γίνεται για τον αγώνα της Δευτέρας, Ανδρέα, ένα δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο. Προφανώς είδατε την αντίπαλό σας να κερδίζει το Super Cup χτες. Θεωρείς πως ο Γιώργος Κωστίξ θέλει να κάνει κάτι ανάλογο σε σχέση με την περσινή σεζόν, γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι για λεπτομέρειες δεν πήρε βάθμο κόντρα στους περσινούς, στους προπέρσινους πρωταθλητές.
0: Θεωρώ ότι ο Γιώργος Κωστή προετοιμάζει την ομάδα πυρετοδός, έχοντας προσβλέπει να έχουν αφομοιώσει το πλάνο που έχει ετοιμάσει για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αντίπαλο. Η Πάφος αποτελεί, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, την πιο ποιοτική ομάδα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, με ποδοσφαιριστές πολύ ψηλού στάτους, πολύ καλού βιογραφικού και ποιότητας. Είδαμε και την κατάστασή της, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά έχουμε την πεποίθηση όλη τη τάξη του Ολυμπιακού ότι υπό την καθοδήγηση του κ. Κωστή η ομάδα την Δευτέρα θα ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο, δίνοντας το άπαντο δυνάμεών τους όλοι για να αποκομίσει βαθμολογικό κέρδος.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε, Μαρία μου, έτσι, για να ξέρεις, έτσι, για να γνωρίσεις καλύτερα τον Ανδρέα, ότι είναι μπασκετικός.
2: Μπράβο, αν θέλεις
1: να του κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση Ευρωλίγκας.
2: Μπασκετικός, είσαι μπασκετικός, αλλά είσαι και παναθηναϊκός ή να ξέρω πού είμαστε.
0: Σε ταχύτητα δεν. Η απάντηση θεωρώ ότι δεν σας αρέσει.
2: Δεν θα μ' αρέσει και δεν έφερα και τον μπάζερ. Δεν πειράζει, έφερε στον Ταμάς. Πόσα καλά να κάνεις κι εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε τις δύο, θεωρώ, πιο ποιοτικές και καλές ομάδες στην Ευρώπη. Ας το κρατήσουμε αυτό.
2: Ας το κρατήσουμε εδώ και να...
0: Ας συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Ας συμφωνήσουμε εδώ και ας συμφωνήσουμε.
1: Διπλωματική απάντηση. Διπλωμάτης ο Ανδρέας.
2: Λέξε πρόσωπος τύπου άνθρωπος. Είναι... ξέρει να μιλά.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο για τον κόσμο, Ανδρέα, του Ολυμπιακού. Νομίζω μπορεί να έρθει και περισσότερο στο Γασιπί, έτσι, και κάνετε έκκληση στον κόσμο των μαυροπράσινων, γιατί αξίζουν οι επενδύσεις που έγιναν φέτος από την ομάδα.
0: Μου δίνεις την πάσα, μου δίνεις το βήμα και θεωρώ ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνά από το χέρι μας, πάντοτε τις δυνατότητες που έχουμε, να επαναφέρουμε τον Ολυμπιακό όσο πιο ψηλά γίνεται και θέλουμε ο ανενεργός κόσμος του Ολυμπιακού, που ξέρετε κι εσείς είναι πάρα πολύ, είναι περισσότερος από όσο ενεργό, να επιστρέψει επιτέλους στο γήπεδο και να δώσει τη βοήθεια στους σφαιριστές κάθε εβδομάδα σε κάθε παιχνίδι.
2: Ωραία.
1: Να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, να έχουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα, να χαίρεται το καλό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Θεωρούμε ότι έχουμε χτίσει μια ομάδα την οποία θα τη χαίρεται και ο φιλάθλος κόσμος και ιδιαίτερα οι φίλοι του Ολυμπιακού και θα ήταν μεγάλη μας χαρά όπως επιστρέψουν στο Γασιπί αλλά και σε κάθε στάδιο στο πλευρό της ομάδας τους.
2: Ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ο στόχος της ομάδας.
2: Α, συνεχίζω, αλλά συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, συνεχίζω, εντάξει, δεν σταματώ, εντάξει.
2: Καλά κάνεις, αγόρι μου, δώσ' το.
0: Να δώσω το στόχο.
2: Ναι, το στόχο της ομάδας.
1: Ο στόχος της ομάδας, εκτός από την επιστροφή σίγουρα του κόσμου του Ολυμπιακού, νομίζω είναι να βλέπουμε όλο και καλύτερο επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Έτσι. Ο στόχος της ομάδας είναι κάθε παιχνίδι να παίζει ως 3 βαθμούς, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ολοκληρωτικό, υπό την καθοδήγηση του κ. Κωστή, και να φτάσει ο Ολυμπιακός στα 95 χρόνια ζωής του, όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται, κάνοντας μια αξιοσημείωτη πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.
2: Άρα, εντάξει. Σε έχει καλύψει ο Ανδρέας.
1: Με κάλυψε ο Ανδρέας.
2: Εμένα με κάλυψε όλο το τελειό του χτες, γι' αυτό.
1: Πάντως, το επόμενο δελτίο που θα βγάλει ο Ανδρέας μπορεί να σε ικανοποιήσει εσένα, Μαρία, και δεν θα είναι dating δελτίο. Οπότε εντάξει, θα τα πούμε νέα.
2: Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο, Ανδρέα μου.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή καλά. Yes.

0: Λέμε μία έτσι, ένα καλό μεσημεράκι στην Αθήνα, στον Άλεξ μας έτσι, του γουστάρει πολύ τις vintage μουσικάριες μας λέει, φιλιά στον Άρη επίσης.
1: Τα φιλιά μου και εμένα. Mm-hmm. Και να πούμε έτσι, μιας και έχουμε και κόσμο από Αθήνα, πως έχουμε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην Super League αυτό το Σαββατοκυριακό. Έχουμε έξοδο του Ολυμπιακού αύριο, θα παίξει με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στις 7 το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στις 9 αργότερα η ΑΕΚ υποδέχεται στην Φιλαδέλφια τον Άρη σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και θα δούμε και τη δυναμική του Άρη Θεσσαλονίκης κατά πόσον μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες του αγώνα κόντρα στους πρωταθλητές. Την Κυριακή ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα στις 7. Στις 7.30 ο Όφη την Κηφισιά. Ίσως τον τεπούντο του Γιάννη Κουσουλό. Θα δούμε αν θα τον εντάξει άμεσα στις επιλογές του Σεμπαστιαν Λέτο.
0: Θα ήταν καλό να το δούμε.
1: Λεβαδιακός του Ηλία Χαραλάμπους. Ναι. Λεβαδιακός του Ηλία Χαραλάμπους κοντράρεται με τον Πανετολικό στις 8 το βράδυ της Κυριακής. Και το μεγάλο παιχνίδι στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Στις 9.30 αυτό το παιχνίδι της Κυριακής. Θα πούμε περισσότερα στον απόϊχό του τη Δευτέρα. Και στις 7 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα της Super League. Για την Premier League επίσης υπάρχει ενδιαφέρον στο απόψινο παιχνίδι της Liverpool. Έξοδος κόντρα στην Ipswich στις 10 το βράδυ. Αύριο το μεσημέρι στις 2.30 Newcastle Bournemouth. Και στις 5 Bradford Sunderland, Brighton Leeds, Fulham Crystal Palace, Manchester City Coventry και Nottingham Forest Tottenham. Στις 7.30 έξοδος της Aston Villa κόντρα στους Έλληνες της Hull. Τζολάκης και Μουζακίτης, θυμίζω, θα αγωνίζονται φέτος με την ομάδα της Hull, με τον Τζολάκη να κάνει εξαιρετικά δύο πρώτα παιχνίδια. Και την Κυριακή Manchester United παίζει στο Liverpool, αντιμετωπίζει την Everton στις 4 και το ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται στις 6.30 το βράδυ, το απόγευμα της Κυριακής, Arsenal εναντίον Chelsea στο Λονδρέζικο ντέρμπι. Για La Liga υπάρχει παιχνίδι και σήμερα που ενδιαφέρει τους τηλεθεατές των αγώνων εδώ στην Κύπρο για την La Liga. Η Betis αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 10. Ξέρεις που βρίσκεται η Betis, Μαρία?
0: Η Betis.
1: Η Betis που μπορεί να παίζει στην Ισπανία? Γεωγραφικά. Βορρά, νότο ή δεν σου κάνει κάτι?
0: Στο βορρά.
1: Ακριβώς το αντίθετο. Στο νότο. Στην Ανδαλουσία παίζει η Betis.
0: Κοντά έπαιζε. Εγώ με τη γεωγραφία πολύ καλά.
1: Εντάξει, το αντίθετο από μένα. Εγώ είμαι καλός στη γεωγραφία και σου είπα ξανά πως λόγω της εμπειρίας με τις αθλητικές ομάδες έχουμε μάθει τουλάχιστον την Ευρώπη πολύ καλά.
0: Εντάξει, Σεβίλη.
1: Σεβίλια, μπράβο. Λοιπόν, αύριο Athletic Bilbao Ατλέτικο Μαδρίτη στις 5 και 4 το παιχνίδι, Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ στις 7.30 και στις 10 Βιγιαρεάλ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Αυτά για το πρόγραμμα της Ισπανίας του Σαββάτου. Η Μπαρτσελόνα παίζει στις 5 και 4 της Κυριακής εκτός έδρας με την Βαλένθια και η Σεβίλια παίζει το βράδυ της Κυριακής με την Εσπανιόλ. Δεν βλέπω άλλο μεγάλο παιχνίδι για Ισπανία. Νομίζω τα υπόλοιπα μπορεί να τα πούμε αφού δούμε και τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, μας έχεις καλύψει. Έχω εδώ ένα μήνυμα γι' αυτό.
1: Σε μεγάλο βαθμό για τα ευρωπαϊκά, ναι. Δεν ξέρω αν θέλεις να επιστρέψουμε στην Κύπρο.
0: Θέλω να σου πω ότι εδώ ο Σοφοκλής δεν θέλει Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. 3 δεκάρια.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που επέστρεψε ο Μπαράκ και αγωνίζεται πλέον με τον ΑΠΟΕΛ, υπάρχει και ο Τζούρισιτς. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κουμπώνει και ο Μπακασέτας, ο οποίος θα έρθει με πολύ ψηλό συμβόλαιο αν έρθει. Οπότε θα δούμε πώς θα κλείσουν οι μεταγραφές των ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα κεφάλαιο η επιθετική ενίσχυση της ομάδας της Λευκωσίας. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουμε σοφότεροι. Έτσι αν θέλει να πάρει την απάντησή μου ο Σοφοκλής, νομίζω είναι παίχτης που παίζει όχι μόνο ως δεκάριο Μπακασέτας, παίζει και στα δύο άκρα της επίθεσης και εκεί τον έχει επιλέξει περισσότερο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παλιότερα και στην εθνική ομάδα και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ τον είδαμε να παίζει τον Μπακασέτα στα άκρα. Οπότε είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί τον Νίκο Παπαδόπουλο και όχι εμάς.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: Για την ώρα είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Πες μου.
0: Και τον Σοφοκλή τον απασχολεί. Γιατί όχι. Πάντως
1: για τους φίλους του Αποέλ απασχολεί, σίγουρα.
0: Πάντως ο Άλεξ λέει: πάρτε τον Μπακασέτα, σας παρακαλούμε, δεν αντέχουμε άλλο. Δεν τον θέλουν. Ωραία, θα τον πάρουμε, Άλεξ.
1: Εντάξει, για πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού, ο Μπακασέτας δεν είχε και την πολύ καλή σχέση που λέμε. Ένας παίχτης που έπαιξε παλιότερα και στην Τουρκία και στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το αξιολογούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν είχε σίγουρα τις καλές παραστάσεις που θέλουν και τις θύμησες που θέλουν να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και ο Άλεξ θα ήθελε κάτι καλύτερο στην επίθεση του Παναθηναϊκού και όχι τον
0: Μπακασέτα. Είσαι ευγενής με κέντημα, το πας. Δεν είχε τις καλές παραστάσεις, θα έλεγε κάποιος, έτσι πιο ευγενής.
1: Αφού έτσι είναι, ρε Μαρία μου. Εσύ πάντα έπαιζες καλό θέατρο. Να το πάρουμε στον τομέα σου. Εσύ πάντα έπαιζες τραγωδία και κωμωδία, ας πούμε, με την ίδια θέληση, με το ίδιο. Δεν θεωρείς πως ήσουν top και στους δύο τομείς?
0: Κοίτα, τώρα συγκρίνεις πορτοκάλια και μήλα. Δεν το ίδιο, γιατί αν εγώ πάω σε μια παράσταση και είμαι μέτρια, δεν στοιχίζει κάτι. Αυτούς το στοιχίζει όμως. Και επίσης δεν παίρνω τα λεφτά του Μπακασέτα, αγόρι μου. Να ξέρεις το θέατρο.
1: Αν θα τα έπαιρνες.
0: Αν θα τα έπαιρνες,
1: θα πετούσες.
0: Όχι, σίγουρα δεν θα έκανε διαφορά. Αλλά σίγουρα δεν παίρνουμε τον ίδιο μισό με τον Μπακασέτα. Μια στιγμή, γιατί κάτι μας πληκτρολογεί εδώ ο Άλεξ. Που ο Άλεξ, να ξέρεις, είναι και συνάδελφος στην Αθήνα. Σου.
1: Ναι. Τα χαιρετίσματά μας στην Αθήνα.
0: Τα στείλαμε τα χαιρετίσματά μας στην Αθήνα και μας περιμένει σίγουρα εκεί που θα πάμε μαζί. Γιατί το έχετε εδώ.
1: Λοιπόν,
0: το έχω κατοχυρώσει εγώ ότι θα πάω μαζί σας ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό πια τώρα είμαι παιδί του Ισπερκίδας.
1: Μέσα.
0: Ναι. Έγινε.
1: Το επόμενο step για την Μαρία Παπακώστα είναι να.
0: Για να μάθει που είναι
1: και σε μίλη. Να κάνει σχόλιο σε ποδοσφαιρικό αγώνα, όχι σε μπασκετικό. Γιατί
0: ρε φίλε, γιατί αφού εκεί είναι το. Εμένα η αδυναμία. Γιατί πρέπει να μου το χαλάσεις? Είναι σπουδαίος παίκτης, λέει ο Μπακασέτας. Είναι όμως τελειωμένος. Δεν φταίει για όλα τα δεινά προφανώς του Παναθηναϊκού. Απλώς επειδή είναι Έλληνας, τα άκουγε. Οκ. Μένω με κάλυψε εσένα.
1: Πολύ.
0: Ωραία. Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy

0: Άρη Κυριακού, και φυσικά είχαμε και τα παιδιά δίπλα μας εδώ στο Viber που μας κράτησαν συντροφιά σήμερα και όλο το Κερκίδα team που ήταν μαζί μας. Αν κατάλαβες καλά, τέλειωσε η σημερινή εκπομπή. Θέλω όμως πριν φύγουμε να κάνουμε ένα μικρό reminder για τη δεύτερη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα με τους αγώνες που έχουμε, ναι, θα ήθελες.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: γιατί όχι, να ξαναπούμε.
0: Έτσι βέβαια, πες.
1: Θες να πεις εσύ?
0: Βέβαια, ναι.
1: Αφού έχεις μπροστά, αν έχεις μπροστά στο πρόγραμμα,
0: βέβαια,
1: πέστα,
0: ναι. Έχω, Ομόνια 29 Μαΐου με Καρμιώτες Απολεμιδιών. Στις 7 η ώρα απόψε ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, ενώ αύριο έχουμε Απόλλωνα Λεμεσού με Ανόρθωση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, επίσης 7 η ώρα. Ομόνια Ραδίπου με Κρασάβα Ένωση Ύψωνα στις 8 η ώρα. Και την Κυριακή έχουμε από ΑΕΛ, Ντερμπάρα είναι αυτό, έτσι, Γασιπή 7 η ώρα και Νέα Σαλαμίνα Αμοχώστου με ΑΕΚ Λάρνακας 7 η ώρα επίσης στο Αμόχωστος. Και την Δευτέρα έχουμε Πάφος Ολυμπιακός 7 η ώρα, στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, Άρης Λεμεσού Ομόνια, άλλο ντέρμπι αυτό, στάδιο ΑΜΕΓΑ 8 η ώρα της Δευτέρας. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική που έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Για αυτά τα δύο παιχνίδια θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και φυσικά θα κάνουμε και μια έτσι μικρή επισκόπηση για τι έγινε όλο το Σαββατοκυριακό, αλλά και στο σημερινό παιχνίδι που ενδιαφέρει. Το Ομόνια 29 Μαΐου με την Καρνιώτισσα μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που θα δείξει και τη δυναμική των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.
0: Ωραία. Άρα αναμένουμε σήμερα το αποτέλεσμα. Φυσικά θα το συζητήσουμε μαζί τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε 12 με 1 καθημερινά φυσικά, αλλά τη Δευτέρα έτσι με περισσότερα. Άρη Κυριάκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε φυσικά όλη την ομάδα του kerkida.net.cy.
1: Καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περνάτε, φίλοι μας, όπου και αν βρίσκεστε. Καλά να είσαστε και να χαίρεστε.
0: Και φιλιά πολλά. Choice FM. Choice FM. Music by choice. Hits only.

0: Καλό πρωινό. The Nuts Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε Φανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229€. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ο Νέα, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. It's only.

0: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερόνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81, και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Le Messos. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch, Full HD, Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ, με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Σημάδια το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι. Φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Ψάχνει

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679€. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι 3.
1: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στον

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Oh. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η Πολύ.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού marketing και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
5: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στο φανί. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. 2 ημέρες, 4 μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Asterisk and experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
8: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.
9: Nueva York.

0: The Choice. Hits only.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψε το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids, ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα. Καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. Τέσσερις οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον έκτο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
4: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
5: Έξι γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή. Το

0: Πέμπτο Paddle Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Paddle K.
1: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25-32-22-25.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λέμε σως. Be one of the best.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε το πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassos, με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
5: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: The power. Παπελάτο.
1: Ξύπνησε σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Παρασκευούλα γάλα, παρασκευούλα μέλι, είμαι σίγουρη ότι το λέω λάθος. Αλλά. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, το έχω δει κι εγώ. Trust me on this, I'm already on it. Γιατί στο σινεμά έρχεται η δεσποινής Λίσα από τις Blackpink, καθώς ετοιμάζεται να μας δείξει μία πλευρά της ζωής της που μέχρι σήμερα δεν βλέπαμε τόσο εύκολα. Το Always La Lisa είναι το νέο ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τη δεσποινής Λίσα σε μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της καριέρας της. Τη χρονιά που έκανε ένα μεγάλο βήμα έξω από τις Blackpink και προσπάθησε να βρει τη δική της ταυτότητα ως solo καλλιτέχνηδα. Και δεν μιλάμε μόνο για μουσική. Το ντοκιμαντέρ, από ό,τι έχουμε δει, καταγράφει την προετοιμασία του solo άλμπουμ της, την είσοδό της στον χώρο της υποκριτικής με το The White Lotus, την εμφάνισή της στο Coachella και όλη την πίεση που έρχεται όταν από μέλος ενός παγκόσμιου γκρουπ πρέπει να σταθεί σολομόναχη στο επίκεντρο. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι ακριβώς αυτό. Η δεσποινής Λίσα δεν παρουσιάζεται μόνο ως η superstar που βλέπουμε στη σκηνή, αλλά ως μια γυναίκα που προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι πέρα από το όνομα των Blackpink. Το Always La Lisa σε σκηνοθεσία της Σου Κιμ θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Toronto International Film Festival τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και σε IMAX παγκοσμίως από τις 12 Οκτωβρίου για περιορισμένες προβολές. Stay tuned! Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι stay tuned!

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι NCT συμπλήρωσαν 10 χρόνια και η SM αποφάσισε ότι μια απλή τούρτα γενεθλίων δεν ήταν αρκετή. Μέσα στο Σεπτέμβριο λοιπόν οργανώνονται event σε διάφορα σημεία της Σεούλ με exhibitions, flea market και ειδικά fountain shows στο Banpohan River Park, όπου το Moonlight Rainbow Fountain συγχρονίζεται με τα τραγούδια των NCT 127, τον NCT Dream, τον Wave, τον NCT Wish και τον NCT U. Ουσιαστικά λοιπόν για λίγες μέρες η επέτειος ενός K-pop group γίνεται κομμάτι της ίδιας της πόλης. Αλλά εσείς που ακούτε τώρα τη συγκεκριμένη εκπομπή, τους ξέρετε τους NCT? Και αν ήδη είσαστε NCTzen, πώς τους βρήκατε, πώς ξεκινήσατε? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά subunit και μπορεί πάρα πολύ εύκολα όλο αυτό να γίνει overwhelming.

Τα βοδινά μπιφτέκια πρωταγωνιστούν σε πολλές επιλογές των McDonald's, αφού είναι πάντα από 100% βοδινό κρέας, χωρίς σόγια ή άλλα πρόσθετα. Ενημερωθείτε για τα συστατικά και αλλεργιογόνα στο mcdonalds.com.cy, γιατί the inside matters at McDonald's. Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πιστεύω δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω για το Second Generation, οπότε πάμε για άλλο ένα throwback. Το Gogo Bebe των Μαμαμού ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια views στο YouTube. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 2019 και γίνεται πλέον το 5ο music video τους που περνάει αυτό το όριο. Τα άλλα 4 είναι τα Hip, Egotistic, Starry Night και Aya. Και κάπως έτσι θυμόμαστε πόσο μεγάλο κατάλογο έχουν αφήσει πίσω τους οι Μαμαμού. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο Μαμαμού τραγούδι σας? Και όσοι δεν ξέρετε ποιες είναι οι Μαμαμού, πάμε να τις μάθουμε λίγο καλύτερα, γιατί αυτές οι 4 ντιβάρες με τις καταπληκτικές φωνές δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ.

0: Imagine.
1: John Lennon.
0: Imagine άσπρο.
1: John Lennon με άσπρα.
0: Imagine βελούδο.
1: John Lennon με βελούδο.
0: Καλά, είσαι χαμένος.
1: Εσύ είπες Imagine.
0: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
1: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στη Φανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop, κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη, ένα

0: απόλαυση κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,19. Lurpak Soft 225 γραμμάρια 3,25. Olympus Tiri Cottage 4% λιπαρά 180 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldie's Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
7: Choice FM.
8: Επιστρέψαμε εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και τελικά δεν είμαι η μόνη που επιστρέφω, διότι οι AT's φαίνεται ότι έχουν ήδη βάλει μπροστά το επόμενο comeback. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κορέα, το group ετοιμάζει νέα μουσική για τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, περίπου 4,5 μήνες μετά το Golden Hour Part 5 και το Bad. Η 9η Νοεμβρίου χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για τον προγραμματισμό των τηλεοπτικών εμφανίσεων, χωρίς όμως να αποτελεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Το προηγούμενο άλμπουμ τους έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200, οπότε οι προσδοκίες για την επόμενη εποχή τους είναι ήδη αρκετά υψηλές. Και η μεγαλύτερη ερώτηση είναι, συνεχίζουμε Golden Hour ή οι AT's ανοίγουν εντελώς νέο κεφάλαιο? Ή μήπως επιστρέφουν στα παλιά καλά τους, βλέπε χαλαζία?

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Η ζωή και η καριέρα του Δράκου φαίνεται ότι ετοιμάζονται να γίνουν ντοκουμένταρι στο Disney Plus. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Korea Herald, η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει και το project αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027. Το ντοκουμένταρι θα εξετάζει τόσο τη σόλο πορεία του G-Dragon, όσο και τη θέση του στους Big Bang και την επιρροή που είχε συνολικά στην εξέλιξη της K-pop. Μάλιστα, οι άνθρωποι της παραγωγής έχουν ήδη αρχίσει να επικοινωνούν με άτομα από το περιβάλλον του από τον Ιούλιο, ενώ το filming πιθανότητα θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση του τωρινού Anniversary World Tour των Big Bang. Το Disney Plus πάντως δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση και προσωπικά θεωρώ ότι αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης του οποίου η ιστορία πρέπει και μπορεί να εξηγήσει ένα μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης K-pop, αυτός είναι σίγουρα ο Δράκος. It is what it is, they be like, oh she's a hold you for an animal. Got the beast on leash to the net, then tease, she's a hold you for an animal. Daddy and the hit, to take a jam and I'm at the white trying to glitch. Crash, crash, crash, let a pulse get me. Hold different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Ας το πούμε ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Παραμένουμε ακόμα σε second generation, καθώς οι Big Bang γιορτάζουν τα 20 χρόνια και φαίνεται ότι όλη η Κορέα ξανανοίγει τις παλιές playlist. Σύμφωνα με στοιχεία του μέλλον Data Lab, τα συνολικά stream των τραγουδιών των Big Bang αυξήθηκαν κατά 333% μέσα στον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το Χάρου Χάρου ήταν ένα από τα τραγούδια που κέρδισαν περισσότερο από αυτή την επιστροφή, μπαίνοντας ξανά στο μέλλον Top 100 και ανεβάζοντάς το μέχρι το νούμερο 67. Παράλληλα, το νέο single Big που κυκλοφόρησε στις 19 Αυγούστου έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του μέλλον Top 100. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον με τους Big Bang. Δεν είναι απλώς νοστάλτζια, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που ανακαλύπτει τώρα τα τραγούδια που κάποια από εμάς ακούμε εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.

0: είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ!
4: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16GB RAM και 512GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679€. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές, από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Κατσικίσια γραβιέρα, από 18,95, τώρα 17,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
12: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
14: Ούτε Goldie's Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Νέο comeback έρχεται και από τους N-Team, οι οποίοι επιστρέφουν στις 8 Σεπτεμβρίου με το δεύτερο κορεατικό EP τους, Mark on Me. Το album θα περιλαμβάνει 6 τραγούδια και το title track έχει συνδημιουργηθεί από τον Benson Boone, ενώ ο Banksy Hyuk συμμετείχε στη δημιουργία του B-side Good Boy. Και το προηγούμενο κορεατικό EP τους, Back to Life, είχε ήδη περάσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις και είχε χαρίσει στο group 3 νίκες σε music show. Για το comeback θα στηθεί μάλιστα ένα ειδικό pop-up store στα κεντρικά της Hype στη Σεούλ από τις 8 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, βασισμένο στο χαρακτηριστικό Wolf Concept των NT. Φαίνεται λοιπόν ότι η Hype επενδύει αρκετά δυνατά στην επόμενη εποχή τους. Και όσοι είσαστε στη Σεούλ εκείνη την εποχή, προτείνω σίγουρα να πάτε να το επισκεφτείτε.

Το μυστικό για ένα τραγανό chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's. Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Θέλω σήμερα να σταθούμε λίγο στους GOT7, γιατί όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο αποδεικνύουν ότι η αποχώρηση από μία εταιρεία δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος ενός K-pop group. Καθώς ο JB έβαλε δικηγόρο, αν θυμάστε, μελέτησε τη διαδικασία και ανέλαβε προσωπικά να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των GOT7. Όμως, αντί για δικαστική μάχη, η JYP συμφώνησε να τα παραχωρήσει φιλικά. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο τότε στην K-pop βιομηχανία. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η JYP παραχώρησε επίσης τα δικαιώματα των ονομάτων των subunit JJ Project, που είναι ο JB με τον Jin Young, αλλά και των Just Two, του JB και του Yugyeom. Οι JB, Mark, Jackson, Jin Young, Youngbae, Bambam και Yugyeom βρίσκονται πλέον σε διαφορετικές εταιρείες και έχουν χτίσει εντελώς διαφορετικές solo καριέρες. Ο JB βέβαια επέστρεψε φέτος με το R&B EP 3. Ο Jin Young κυκλοφόρησε νέο solo υλικό και παράλληλα συνεχίζει δυναμικά ως ηθοποιός. Ενώ ο Jackson, ο Bambam, ο Yugyeom και ο Youngjae ακολουθούν τις δικές τους μουσικές διαδρομές. Αυτό που κάνει την περίπτωση σημαντική είναι ότι την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ ασυνήθιστο μια μεγάλη K-pop εταιρεία να αφήσει ένα group που αποχωρεί να πάρει μαζί του το trademark. Ακόμη και το WIPO χρησιμοποιεί σήμερα τους GOT7 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συμφωνημένης μεταφοράς K-pop trademark από εταιρεία στους καλλιτέχνες. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε, το WIPO ή αλλιώς WIPO Magazine είναι το περιοδικό του World Intellectual Property Organization, στα ελληνικά Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Και ίσως τελικά αυτό να είναι ένα από τα πιο ωραία παραδείγματα στην K-pop. Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε συνεχώς μαζί για να παραμείνετε ομάδα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες των GOT7 και επιστρέφουμε.

0: MPM Distributors Limited.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός, be one of the best.

0: εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
0: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
7: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits
8: only. Γυρίσαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Θα μείνουμε λίγα ακόμα στους GOT7 και ειδικά στον Park Ji Young, διότι πλέον είναι σε ένα καινούριο Korean drama που λέγεται 100 Days of Deception, σε ένα spy romance μαζί με την Kim Yoo Jong. Το 100 Days of Deception διαδραματίζεται κατά την περίοδο της Ιαπωνικής κατοχής της Κορέας. Η Kim Yoo Jong παίζει μια κορυφαία πορτοφολού που γίνεται undercover spy για το κίνημα ανεξαρτησίας, ενώ ο Jin Young υποδίεται έναν διερμηνέα με τη δική του διπλή ταυτότητα. Σκηνοθέτης είναι ο Yoo In-sik, που γνωρίζουμε από το Extraordinary Attorney Woo και το Dr. Romantic. Και μόνο από το premise αυτό μυρίζει ήδη σαν ένα πολύ μεγάλο δράμα.

0: Weekend.
1: Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι του Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Κλείνουμε με ένα ακόμα ολοκένουργιο Korean Drama Project. Η Χάν Χιο Τζου και ο Γκόν Νιόγκ θα πρωταγωνιστήσουν στο Your Ground, μια νέα σειρά του NBC που συνδυάζει ρομάνς με baseball. Ο Γκόν Νιόγκ υποδύεται ένα παίκτη του baseball, του οποίου η καριέρα σταματά απότομα μετά από μια μεγάλη αποτυχία. Η Χάν Χιο Τζου είναι μια πρώην δικηγόρος που πλέον εργάζεται ως sports agent και τον βοηθά να προσπαθήσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ρομάνς, δεύτερες ευκαιρίες και sport drama είναι αρκετά ωραίος συνδυασμός. Το έχουμε δει και στην western πλευρά του κόσμου. Αλλά εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα έχουμε ραντεβού 5 η ώρα το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 7. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα! The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco, Lemesos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε σε φανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 550 γραμμάρια, 3.19. Lurpak Soft, 225 γραμμάρια, 3.25. Olympus Tiri Cottage, 4% λιπαρά, 180 γραμμάρια, από 1.99, τώρα 1.59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
7: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Suit Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision. La, la, la, la, la, la.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Τζουλίστρες αδρεναλίνης,
8: ματρέισερ,
7: καμικάζι σλάιτ,
8: wet bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
8: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές, από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Κατσικίσια γραβιέρα, από 18,95, τώρα 17,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament νεό.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. Στον Choice μέχρι τις 9, DJ Robin, Out of Bounds, Club Beats. Chica chica, Louis Valentica, Tiani bomba bomba atomica.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Baeonyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rordic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.

0: Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

Η ώρα είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nice Get Up. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική παπ της Λεμεσού.

0: κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή. Το

0: στα γήπεδα του Panel K.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Come get me something I can feel. Choice.

0: μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Disco X.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Shooters στο Naxxed Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. Hits only.

0: choice. Hits only.
1: I like I'm warm, I do.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.